0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τέλος ο δακτύλιος από 24 Ιουλίου, παιδιά.
2: Επιτέλους να τον αγνοώ και επίσημα πλέον.
1: Τροπή σου να το λες αυτό, έτσι, επίσημα τουλάχιστον.
2: Έτσι το είπα, δεν το εννοούσα.
1: Όλοι το κάνουμε, δεν το λέμε.
2: Εγώ επειδή στον Αύγουστο ξέρω ότι δεν έχει, μετά δεν ξεκινάει ακριβώς στις αρχές του Σεπτεμβρίου.
1: Όχι,
2: οπότε
1: όχι, κάπου μέσα
2: εγώ το
1: είναι.
2: Πηγαίνω τύπου, α, δεν θα ξεκινήσει ακόμη ο δακτύλιος και φτάνουμε πάλι Αύγουστο.
1: Όσο σε νομίζεις.
2: Έτσι είναι, έτσι. Ναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Βίκη, εσύ είσαι έτσι?
2: Η Βίκη είμαι, ναι.
1: Χαίρομαι. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι?
2: Ξέρω.
1: Πες το, άμα το πεις έχεις κερδίσει.
2: Είσαι ο κύριος Kiss FM.
3: Ναι, κέρδισα. Ο
1: κύριος Kiss FM. Έτσι θα με λέτε από εδώ και πέρα.
3: Ο κύριος Kiss FM. Βίκη, ξέρεις γιατί σε πήραμε τηλέφωνο?
2: Γιατί κάτι κέρδισα.
1: Ναι, ναι, τι κέρδισες πιστεύεις? Πού έχεις δηλώσει συμμετοχή?
2: Τα εισιτήρια.
1: Ναι, ρε Φιλενάδα, πας
3: στην Κρήτη θα πας.
2: Πού και να πάω, όπου και να πάω, έτσι. Και μια πλειοπειρατεία να γίνει και να με πάει στις Μαλδίβες. Δεν θα με χαλάσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλά να περάσεις.
2: Τη μέρα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 90s to now. Και το καλοκαίρι.
1: Και το καλοκαίρι.
0: 92,9 Kiss. You can tell by the way she walks out, she smiles. Και το καλοκαίρι.
1: Και το καλοκαίρι.
0: 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ναι.
2: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Είστε η Μαρούσα?
1: Ναι.
2: Σας φωνάζουν Ρούσα? Για πες, πότε δήλωσες συμμετοχή?
1: Προχθές
2: δήλωσε συμμετοχή και σήμερα φεύγεις για Ιδρά. Δηλαδή, ρε κοπελιά, πού αλλού έχουν συμβεί αυτά?
1: Αλήθεια, πόπο, δεν το πιστεύω. Μου φτιάχνω τη μέρα στο κόκκι κάθε μέρα, σου λατρεύω. Φιλάκια πάρα πολλά.
3: Φιλάκια!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Κις Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
3: Πρόσεχε τι θα πεις, Φωτεινή, γιατί εγώ κρατάω το μιούτ σου. Δηλαδή, μπορώ να σε κλείσω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και δεν θα διστάσω. Και το δώρο θα το δώσω στην ξαδέρφη μου.
1: Φωτεινή, ποια πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εσύ το Obsession το έχεις δει?
2: Παιδιά, όχι, δεν το έχω δει. Αλλά τώρα που σας άκουγα, δεν ξέρω και αν θα μπαίνα στη διαδικασία.
3: Λοιπόν, Φωτεινή, το ότι μπαίνει σε διαδικασία να επιλέξει τι θα κάνει στη ζωή σου με βάση αυτά που λέει ο Αργύρης, που λέει μόνο μπαρούφες.
1: Πραγματικά λέω. Πρέπει.
3: Καταρχάς εδώ μας λέει τον καιρό πόσο καιρό και είναι ό,τι να είναι. Τώρα που είναι καλοκαίρι μόνο πέφτει μέσα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
1: Μην το λες αυτό. Μπορεί άνεσα.
3: Μπορεί όντως.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τώρα θα σας δώσουμε ένα πολύτιμο tip και κρατήστε το την επόμενη φορά που θα πάτε στα πανηγύρια να γίνετε viral. Γογό Τσαμπά αγαπημένη. Σε πανηγύρι στα Φάρσαλα λοιπόν ήταν η Γογό Τσαμπά και τραγουδούσε, αλλά σίγουρα δεν περίμενε αυτό που τη συνέβη. Και τι τη συνέβη? Ένας θαυμαστής της τεράστιος πήρε ένα φορτωτή, πήγε με τη ραγκάνα, γέμισε γαρίφαλα και την έρανε. Για φαντάσου να είσαι η Γογό Τσαμπά να τραγουδάς και να βλέπεις μια μπουλντόζα να έρχεται κατά πάνω σου με γαρίφαλα.
2: Θα είχα λιποδημήσει τα γέρα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα όνομα.
2: Λαμπρινή.
3: Ένα φυτό.
2: Λίανθος.
1: Το βάζουμε στη σαλάτα, το κάνουμε και ντολμάδες.
2: Λουκουμάδες θα πω.
1: Ωραία. Μια πόλη.
2: Επόμενο.
1: Ένα φαγητό.
2: Πάμε λουκουμάδες.
1: Τον αγαπάς το λουκουμά, ε.
2: Πολύ.
1: Φαίνεται. Το βάζεις και στη σαλάτα και το κάνεις και ντολμάδες το λουκουμά.
2: γλυκανάλατα, όλα μαζί. Γιατί όχι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
0: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά.
0: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
1: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
0: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1908 και οι γυναίκες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σε αυτούς συμμετέχουν 23 χώρες, 1999 αθλητές και 36 αθλήτριες.
1: Στις 13 Ιουλίου του 1985 πραγματοποιήθηκε το θρηλυκό Live Aid. Πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι το παρακολούθησαν σε περισσότερες από 150 χώρες. Οι Queen ανέβηκαν στη σκηνή του Live Aid και η εμφάνιση του Freddie Mercury θεωρείται από πολλούς η κορυφαία ζωντανή εμφάνιση στην ιστορία της μουσικής.
0: Στις 13 Ιουλίου του 1985 το Ghostbusters βρισκόταν στην κορυφή του box office. Το τραγούδι Ghostbusters παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά θέματα ταινίας όλων των εποχών. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρέ.

0: όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε? Δευτερούλα 13 Ιουλίου, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει και σήμερα. Είμαστε εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: I'm Zoe Pre.
0: Καλώς μας ήρθε το κορίτσι εδώ.
1: I'm back. Συγγνώμη, τα ελληνικά μου, επειδή ήμουν τρεις μέρες στο Λόντον. Έχω ξεχάσει γλώσσα, ξέρεις, ελληνικά, εύκολο ξεχάσεις.
0: Καημένη.
1: Ειδικά όταν γυρίζεις πίσω, πατρίδα. I miss πατρίδα so much.
0: Φωνούλα δεν ακούω, βλέπω.
1: Όχι, κοίτα, έκανα φωνή εχθές. Γιατί πραγματικά αυτό που ζήσα το Σάββατο έφραξε όλο, δεν έβγαινε λέξη.
0: Διάβασα να μπει και ο δαίμονας μέσα της ήταν. Είδα κάτι story εκεί στις συναυλίες που πήγε.
1: Τι να κάνω, μορμαϊκέ μη καλυρό μας. Ξέρεις πως ο κόσμος έχει 90.000 άτομα.
0: Το είδα ρε εσύ.
1: Ήταν η τρίτη βραδιά σερί που είχε τόσα άτομα.
0: Τρίτη σερί, ε. Στο Wembley κιόλας.
1: Στο Wembley.
0: Τι χωράει αυτό μέσα.
1: 90.000 άτομα.
0: Ωρε φίλε, απίστευτο. Λοιπόν, έτσι με πολλά, πολλά έτσι, λονδρέζικα νέα θα είναι σήμερα η εκπομπή μας. Όρεξη να έχετε να μας ακούτε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, εννοείται, γιατί πιο να είναι στους επιτυχίες είναι εδώ. Έχουμε ετοιμάσει και πάλι θεματάρες, εκπομπάρα δηλαδή.
1: Καταρχάς θα μάθουμε ποιο ελληνικό νησί είναι το κορυφαίο νησί για εξερεύνηση το 2026 στην Ευρώπη.
0: Εμείς θα μάθουμε ποιους τύπους πελάτη θα βρει σε ένα σουβλατζίδικο.
1: Τους αγαπημένους μου. Σε ποιο ελληνικό πανεπιστήμιο έδωσαν εξετάσεις με τάμπλετ?
0: Μαθαίνουμε το απρόσμενο όπλο κατά της γύρανσης του εγκεφάλου.
1: Πρέπει να το μάθουμε πολύ καλά εμείς αυτό εδώ πέρα. Και παίζουμε πέστο στο 92,9 Κις και έφυγες. Και σήμερα, σας στέλνουμε στην Τίνο.
0: Τίνος αγαπημένη, τιμημένη. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Φυσικά το Viber. Μην ξεχνάτε το Viber της εκπομπής 6942-929-929. Ξεκινάτε να στέλνετε καλημέρες.
1: Καληνύχτες, αν πάτε τώρα για ύπνο.
0: Εμείς ένα βήμα πριν είμαστε. Σήμερα το κλείσαμε το ματάκι αργά το βράδυ.
1: Εγώ κοιμήθηκα γύρω 2 βράδυ. Δεν ξέρω.
0: Εσύ τώρα μην μιλάς καθόλου, γιατί για χάρη σου την Παρασκευή να τερπάσω.
1: Έτσι είσαι. Ξέρεις, εμείς έχουμε butler στο Λονδίνο.
0: Φιλάκια.
1: Είσαι το butler μου.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 90's

0: 7 και 9 λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι Δευτερούλα. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι 13 Ιουλίου.
1: Και ο καιρός σήμερα είναι καταπληκτικός. Ο ήλιος λάμπει και μπορώ να απολαύσω την ενέργειά του όσο θέλω.
2: Πώς και έτσι.
1: Με τα φωτοβολταϊκά The My Energy Solar Smart. Χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ φυσικά. Άσε που πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και μειώνω εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσής μου.
0: Σαν να τη βρήκες τη λύση στην ενέργειά σου δηλαδή.
1: Όχι απλά τη βρήκα, Αργύρη μου, μπορώ να πω επιτέλους αλληλούια. Εδώ μιλάμε για μια πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο από τη ΔΕΗ.
0: Αυτά είναι σημαντικά νέα. Θα πω και εγώ τώρα λοιπόν στο dei.gr να μάθω περισσότερα.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλα. Όχι, εγώ θα σου πω για τον καιρό. Στο Λονδίνο βράσαμε, Αργύρι μου. It was hot, it was so hot.
0: Το ξέρες.
1: Μπαίναμε στα μετρό, δεν είχε ούτε air condition.
0: Τι αστείες που ήσασταν με τις βεντάλιες, αλήθεια. Όπου σας έβλεπαν βεντάλιες, λέω βράζουν αυτές τώρα.
1: Αργύρι, καταρχάς, εκτός το ότι είχε καύσωνα, εμείς είμαστε συνηθισμένοι ως Έλληνες εδώ πέρα. Το θέμα εξής ποιο είναι, ότι γυρίζοντας από τη συναυλία, μπήκαμε στο μετρό. Τώρα σκέψε 90.000 άτομα να μοιραστούν στο μετρό και περιμέναμε και μία ώρα να πούμε να σπάσει λίγο κόσμος. Και έτσι όπως μπαίνουμε στο έχει ζήσει στην Ινδία που υπάρχει συγκεκριμένος άνθρωπος για δουλειά που σπρώχνει κόσμο μέσα στο μετρό να χωρέσει σαρδέλα. Σκέψω ότι έγινε αυτό. Σπρωχτήκαμε μέσα, ήμασταν όλοι αγκαλιά. Έπιασα ό,τι μπορείς να φανταστείς από αγνώστους. Και μύριζε γιατί οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει ότι δεν θέλουν να κάνουν μπάνιο σε κάποιες συναυλίες. Και μύριζε θεσπέσια για 15.000 στάσεις. Ήμασταν όλοι αγκαλιά και τέτοιο. Πολύ ζέστη.
0: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας θα έχουμε σήμερα. Με τη θερμοκρασία να φτάνει, τάξε μου.
1: 40.
0: 35.
1: Καλά. Εγώ έχω ζήσει σε Λονδίνο, αγάπη. Εδώ δεν καταλαβαίνω ζέστες.
0: Ωραία. Οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς, συνεπώς θα τη ζήσουμε τη ζέστη. Και η ζέστη θα είναι έντονη κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Θα έχει κάποιες νεφοσούλες το απόγευμα, αλλά δυστυχώς τίποτα φοβερό.
1: Όπως την Παρασκευή που έβρεξε.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Απλά κάποιες νεφοσούλες, μην τρελαίνεις. Ζέστη, παιδιά, ζέστη.
1: Λοιπόν, η κίνηση στην Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν στο Λόντον. Στο Λόντον η κίνηση, you cannot imagine, γιατί ξέρεις, όλοι θέλουν να περάσουν από το κέντρο και για αποστάσεις κάνεις πολύ χρόνο. Τελειώνει αυτή η προφορά.
0: Άντε, μπράβο. Λοιπόν, περιμένω ώρα να το πεις μόνη σου.
1: Όχι, όχι, πολύ κίνηση στο Λονδίνο, παιδιά, δεν ξέρω. αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο Κυφισός, σαν να μας τα γύρισε. Ο Κυφισός έχει κίνηση στην άνοδο μόνο στο ύψος των Πατησίων, αλλά η κάθοδος έχει κίνηση, παιδιά, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι το Εγάλαιο. Δεν ξέρω τι γίνεται στην κάθοδο.
0: Να πούμε ότι σήμερα, λοιπόν, ξεκινούν και οι εκπτώσεις, παιδιά. Σήμερα. Και αυτό θα πάει μέχρι τις 31 Αυγούστου.
1: Ωραία.
0: Από σήμερα λοιπόν ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων θα έχει και ένα ωράριο 11 με 1.
1: Ναι, γιατί θα είναι και ανοιχτά τα καταστήματα της Κυριακής, οπότε, την Κυριακή αυτή, οπότε μια χαρά.
0: Οπότε ξεκινάνε και εκπτώσεις σήμερα. Αν έχετε μαζέψει τις ανάγκες σας, είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσετε πάντα να τις πάρετε πιο οικονομικά.
1: Ξέρεις που δεν είχε εκπτώσεις?
0: Πού?
1: Στο Λονδίνο. Δεν είχε εκπτώσεις, όλα πολύ ακριβά.
0: Μάλιστα. Πάμε.
1: Πάμε. Με λωρίντα του. Εδώ στον έρωτο 92,9 Kiss.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: τρυψάνα που τις χρειάζεται.
1: Τρυψάνα?
0: Ναι, ρε, εσύ ξέρεις. Γιατί το, εσύ είσαι η αιτία που το θυμήθηκα. Θυμάστε, ήταν η τρυψάνα.
1: Η τρυψάνα, εγώ ξέρω ότι είναι τα τριμίδια από τα ψωμιά και από αυτά.
0: Τα τριμίδια.
1: I'm sorry, my Greek is not very good.
0: Your
1: at
0: Greek
1: this
0: is
1: moment.
0: Not very good, αλλά εκεί στα καμίνια όταν ήσουν μικρή, τι τρώγατε.
1: Τρυψάνα.
0: Λοιπόν, η τρυψάνα είναι ή αλλιώς θρυψάνα ή αλλιώς βραστόγαλο. Είναι το παραδοσιακό φαγητό που φτιάχνεται με ζεστό γάλα, μέσα στο οποίο τρίβεται ή κόβεται σε κομμάτια το χωριάτικο ψωμί. Το παγιάτικο ψωμί που είχαν το πρωί ζεστάνανε γάλα και το πετάγανε μέσα, ρε παιδί μου.
1: Α, για να μαλακώσει.
0: Ναι. Το όνομά της λοιπόν προέρχεται από το ψωμί που τρίβεται μέσα στο γάλα έως ότου μαλακώσει. Στην πιο απλή εκδοχή του λοιπόν περιείχε μόνο αυτά τα δύο υλικά, αλλά άλλοι προσθέτηταν λίγο αλατάκι, ενώ σε αρκετά σπίτια η παιδική εκδοχή αυτής προσθέταν λίγο μέλι και λίγη ζάχαρη.
1: Εσύ, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω με αυτό που μου περιγράφεις.
0: Μια μεγάλη παπάρα είναι.
1: Όχι, ναι και όχι, αλλά αυτοί τώρα οι ξένοι Άγγλοι εκεί πέρα που πήγα, που τρώνε τα porridge και τα μόριτζ και τα σόριτζ.
0: Ωραίο είναι το porridge.
1: Αντίστοιχο είναι και αυτό. Απλά εμείς αντί να βάλουμε βρώμη, βάζουμε ψωμί ελληνικό να μην πάει και γαμμένο.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι εκεί πέρα τώρα στην εργατιά που ψωνίζανε, που ζυμώναν τα ψωμιά τους και αυτά, αυτά το πρωί με λίγο κατσική σιωγάλα, παιδί μου, μέσα το ρίχνανε.
1: Μα μου το λες το κατσική σιωγάλα.
0: Να σου πω κάτι, εγώ έχω μεγαλώσει με τραχανά. Ο τραχανά τον ακούω.
1: Πρωινό,
0: αλλά τριψάνα...
1: τραχανά.
0: Πρωινό τραχανά.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ζωή λευκό. Χωρίς ντομάτες και κρεμμύδια μέσα.
1: Θα μου φτιάξεις ένα πρωινό τραχανά.
0: Έχω παραγγείλει τον τραχανά που έχω μεγαλώσει, Ζωή.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Στο χωριό τον φτιάχνουν για μένα, ε! 2,5 κιλά βγήκε η δόση.
1: 2,5 κιλά.
0: Και με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι έτοιμη και περιμένω θα την παραλάβει ο αδερφός μου τον τραχανά αυτό το γλυκό στη Χαλκίδα και θα τον πάρω. Θα του δώσω και μισό κιλό. Έτσι
1: θέλω
0: κι
1: εγώ τραχανά.
0: Είναι άλλη γεύση από αυτό που ξέρεις.
1: Μπορείς να μου φέρεις τραχανά.
0: Ναι. Mm. Εσείς λοιπόν τώρα, μιας και μιλάμε για τραχανάδες και τρυψάνες, πείτε μας εσάς ποια είναι η παιδική σας ανάμνηση, με τι μεγαλώσατε.
1: Κάποιοι είχαν αυτό το αυγό το χτυπητό μέσα στο ποτηράκι
0: αυτό
1: με τη φρυγανιά.
0: Εγώ, όχι φρυγανιά. Α, το αυγό μελάτο λες
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι, το μελάτο με τη φρυγανιά.
0: Ήτανε το απογευματινό, ήτανε το απεριτίβο.
1: Εμένα το γλυκό μου ξέρει ποιο ήτανε. Μια ωραιότατη φρυγανιά με ζάχαρη και νερό.
0: Αυτό η μάνα μου το έκανε με παξιμάδι. Βρέχανε παξιμάδι και βάζανε ζάχαρη και κανέλα από πάνω.
1: Πολύ ωραίο.
0: Άρα, ζάχαρη και καφέ. Καφέ, καλέ. Καφέ μας έδινε μικρά παιδιά.
1: Φυσικά και θα σας έδινε, καλέ. Τότε ήταν αγνά χρόνια. Ναι, δεν μας δίνανε.
0: Νομίζω ελληνικό καφέ βάζανε από πάνω. Μπορεί και να λέω και βλακίες. Να πάρω τη μάνα μου να ρωτήσω.
1: Να την πάρεις.
0: Για πάρτε εσείς τώρα τηλέφωνο μέχρι να πάρω τη μάνα μου. 2, 10, 80, 000.
1: Γιατί έχουμε ένα πολιτίβο, παιδιά. Ναι. Δωρε, επιταγή 30 ευρώ να πάτε να απολαύσετε την απολυτάνικη κουζίνα σας δίπλα στη θάλασσα εκεί, στη Μαρίνα Φλίσβου, τις μακαρονάδες σας, τις πίτσες σας.
0: Ναι, ναι. Εσείς με τι μεγαλώσατε, με τρυψάνα, με τραχανά, με γάλα ταπεινό.
1: Ή με porridge.
0: Με porridge.
1: Και με avocado toast.
0: Ναι, ναι. Πάρτε μας 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Δεν είχαμε πει νούμερο τόση ώρα. Και λέω, γιατί,
1: τώρα.
0: Και λέω γιατί δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες λοιπόν, παιδιά, πάρτε. Γιατί έχουμε δωρεπιταγή από τον Απολιτήβο και πρέπει να ξεκινήσουμε να μιλάμε. Έτσι να ζητάνε. Ποιος είναι?
1: Ποιος είναι?
0: Α, καλημέρα. Στην Ανιψιά μου. Καλημέρα,
1: Αναστασία.

0: Εδώ λοιπόν στον Ερωτική 92,9.
1: Αναστασία, μην του στέλνει μηνύματα γιατί δεν θέλει να το βάλει στο αθόρυβο και θα ακούγεται το ντιν ντιν ντιν τόση ώρα.
0: Σταμάτα, ορίστε, το έβαλα, ρε παιδάκι.
1: Σε βάσου, δηλαδή, εσύ έστω, Αναστασία, αφού ο θείος δεν. Τον αέρα του κει.
0: Πάμε να πούμε μία.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Δεν βολεύομαι σήμερα. Λοιπόν,
1: δεν βολεύεσαι, Έλλη, στο καλώδιο και από τα ακουστικά σου.
0: Α, τι έκανα?
1: Τίποτα, άστο, να το πούμε. Α, τέλος πάντων.
0: Να υποδεχθούμε την Ελισάβετ. Καλημέρα, Ελισάβετ.
3: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε να βολευτούμε. Είναι Δευτέρα και έχουμε ξεβολευτεί. Τι κάνεις εσύ?
3: Καλά είμαι και εγώ, πάω στη δουλειά μου. Προσέξτε, μην πνιγείτε από τα καλώδια εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, εδώ.
1: Ο Αργύρης, εδώ, αυτό είναι το επίφοβο.
0: Παλεύω.
1: Γιατί ξέρεις τι λένε ο γέρο.
0: Βούλο το πια με το γέρο. Άιντε!
1: Από τι θα πάει από καλά.
3: Και εγώ μεγάλη. Και εγώ μεγάλη με παιδιά και τα προσέχω τα καλώδια γιατί ένα πέσιμο άστα να πάνε.
0: Δεν σου φαίνεται, Ελισάβετ. Σου φαίνεται, εγώ θα έλεγα ότι είσαι 30.
3: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αργύρη μου.
0: Έχεις πολύ.
3: Όχι, είμαι 43.
0: Και πάλι είσαι,
1: ναι,
0: μικρότερη
1: από μένα. Ναι, και λέω ότι είναι μεγάλη. Μικρότερη είσαι από τον Αργύρη.
0: Και πάλι μικρότερη από μένα είσαι. Λοιπόν.
3: Τουλάχιστον δεν πρόλαψα αυτή την τριψάνα που είπατε. Δεν την πρόλαβα. Δεν είμαι τόσο παλιά.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι. Με τι μεγάλωσες εσύ, λοιπόν?
3: Λοιπόν, είχα πολλές παιδικές αναμνήσεις στο μυαλό μου. Και το αυγό στο ποτηράκι, στο κουπάκι που το έφτιαχνε η γιαγιά μας με φρυγανίτσα που ήταν εξαιρετικό. Και η μαμά μου ήταν λίγο προχώ και μας έφτιαχνε το κλασικό κέικ της μαμάς, αλλά μας έβαζε τυρί κρέμα από πάνω.
0: Πολύ προχώ για την εποχή.
3: Ναι, φοβερή, δηλαδή, παιδιά, δοκιμάστε το. Ωραία. Αλλά θα πω τις αυγοφέτες. Δεν ξέρω αν τις είχατε εσείς.
0: Τις έχω κάνει και βίντεο, αγαπημένη. Τι εννοείς? Πήγαινε στο προφίλ μου στο Instagram, ναι, και θα δεις συνταγή. Φυσικά, φυσικά.
1: Μπαρμπαρίγου.
3: Αυγοφέτες ή τα λιμυρές, τα γλυκές, από όλα. Με ζαχαρίτσα.
0: Τις γλυκές με τι τις τρώγατε?
3: Ζάχαρη,
0: όχι, συγγνώμη, τις αλμυρές με τι τις τρώγατε?
3: Α, σκέτες και μπορεί λίγο τυράκι.
0: Εμείς βάζαμε και ντομάτα τριμμένη και τυρί από πάνω. Λοιπόν,
1: ναι. Τώρα άσε τις ρυψάνες και τις αυγόφετες, γιατί θα πας Ναπολιτίβο να απολαύσεις 30 ευρώ δωρεπιταγή να φας την ναπολιτάνικη κουζίνα.
3: Έτσι, πολύ καλύτερα από τις αυγόφετες. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Στην υγειά μας να πας, να φας, να μας θυμάσαι και φυσικά να μας ακούς. Να ακούς μόνο εκεί σε 92,9.
3: Πάρα, πάρα πολύ. Το πρωί είστε τρομερό δίδυμα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κοριτσάρα μου. Καλή δουλειά, καλημέρα.
3: Ευχαριστώ, καλημέρα και εσάς.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
7: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
8: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
7: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικά.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Σαν ένα όνειρο που είδα όταν είχα πυρετό. Μας λέει ο Άλεξ Βόρεν.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ στον αέρα του 92,9 και σε αυτό το φανταστικό πρωινό Δευτέρας 13 Ιουλίου.
1: Έχουν αρχίσει τώρα πια και βλέπουμε στα social media. Έχουν ξεκινήσει πρώτοι που έχουν πάει διακοπές και βλέπουμε, ρε παιδί μου, ωραίες εικόνες, θάλασσα, καλοκαίρι. Το ελληνικό καλοκαίρι, παιδί μου, συγκρίνεται με τίποτα. Κάτι πήγε να μας. Τι?
0: Όχι, εγώ έμεισα. Ναι.
1: Γιατί? Γιατί σε ξυνεί όμως?
0: Γιατί γύρισα πίσω στην Ελλάδα και πρέπει τώρα να είμαι ζεστή.
1: Ναι, παιδί, από το Λονδίνο γύρισε. Σιγά το ελληνικό καλοκαίρι.
0: Εντάξει.
1: Μου πει τον ήλιο που είχατε, σαν άσουνα στην Αίγινα.
0: Σαν άσουνα στην Αίγινα και δεν είχε και θάλασσα εκεί πέρα. Άστο.
1: Λοιπόν, η Νάξος στην κορυφή της Ευρώπης αναδείχθηκε το κορυφαίο νησί για εξερεύνηση το 2026.
0: Τι ωραίο φαγητό έχει να εξερευνήσει εκεί.
1: Μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση λοιπόν προσθέτει στο ενεργητικό της η Νάξος, η οποία αναδείχθηκε. Πού είναι η Νάξος?
0: Η Νάξος.
1: Συγγνώμη, είμαι αγιογράφητος.
0: Στο Αιγαίο.
1: Ότι είναι νησί, εντάξει, είπαμε, το ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Είναι στο Αιγαίο. Στη Κυκλάδα είναι η Νάξος.
1: Τι θα ήθελα, τι θέλω και ρωτάω. Λοιπόν. Γκουγκλάρει, παιδιά, θα τρελαθώ.
0: Δεν γκουγκλάρω, σκέφτομαι.
1: Ναι, δεν σκέφτομαι. Ακούω το κλικ, κλικ, κλικ, κλικ εντωμεταξύ.
0: Στις Κυκλάδες είναι, καλά το είπα.
1: Μπράβο. Στο Αιγαίο μου είπες μόλις.
0: Το Αιγαίο είναι.
1: Ναι.
0: Είναι το Αιγαίο και το Ιόνιο.
1: Ωραία.
0: Το Αιγαίο έχει τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες. Έχει πολλά το Αιγαίο.
1: Δεν έχω ντραπεί στη ζωή μου περισσότερο. Η οποία αναδείχθηκε λοιπόν η Νάξος, ο κορυφαίος νησιώτικος προορισμός στην Ευρώπη για το 2026, σύμφωνα με το νέο κατάλογο του Διεθνούς Ιδιοσιογραφικού Ταξιδιωτικού Ιστότοπου MSN. Η Νάξος λοιπόν βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας με τίτλο «Τα 18 πιο εντυπωσιακά ευρωπαϊκά νησιά για να εξερευνήσετε το 2026 ανάμεσα σε δημοφιλείς προορισμούς, όχι αστεία, από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Μάλτα, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο
0: Έχεις
1: Βασίλειο».
0: Έχεις πάει στην Νάξο?
1: Όχι.
0: Αργύρη, εσύ που είσαι και εσύ σαν και εμένα με το φαΐ, δεν φαντάζεσαι.
1: Φαντάζομαι.
0: Τι φαγητό έχει, τι παραλίες έχει, τι χωριά
1: δεν
0: έχει.
1: Δεν βοηθάει, είναι μακριά.
0: Έχω ανέβει
1: μου.
0: Και στο ΖΑ. Το ΖΑ είναι από τα υψηλότερα βουνά εκεί πέρα τη.
1: Μπορεί να μην ξέρω
0: Κυκλάδων.
1: Που είναι και να είμαι αγιογράφητος, αλλά ξέρω γιατί μου έχει καταγραφεί στο μυαλό μου ότι είναι πολύ μακριά.
0: Δεν είναι πολύ μακριά, 4-5 ώρες με το πλοίο είναι.
1: Δεν το λες και εύκολο.
0: Δεν
1: τώρα.
0: Είναι
1: δεν
0: να πας τώρα στη Λίμνο που πας 11 ώρες.
1: Δεν πας για δύο μέρες.
0: Πας όμως. Εγώ σου είναι οι πρώτες διακοπές που πήγα και έκλεισα και παραπάνω. Πήγα για 6 μέρες και έκατσα 12.
1: Ναι, απλά εμένα οι διακοπές μου είναι πολύ περιορισμένες. Με τα θέατρα και με αυτά δεν μπορώ να υπολογίσω.
0: 40 λεπτά με το αεροπλάνο είναι, άμα θες να πας.
1: Λοιπόν, παίζουμε με το γράμμα Β, όνομα πολύ ζόφητο πράγμα.
0: TGI Fridays, δωρεπιταγή 50 ευρώ.
1: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Με το γράμμα Β, πώς λέμε, Βόας.
0: Β, για να πάτε να απολαύσετε τα μπεργκεράκια σας, τα ποτέτο, το twister σας, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχουν τα Fridays.
1: Καλέστε λοιπόν τώρα 2, 10, 80, 50 χιλιάδες για να παίξουμε, παιδιά. Όνομα πολύ ζόφητο πράγμα, το αγαπημένο σας.
0: Βύσινο, Βερίκοκο, Βόας.

0: Εγώ θα τρελαθώ εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Πώς θα παίξουμε, βρε αγάπη? Α, δεν πειράζει. Θα μας μη μάθω, δεν θα σε ακούμε.
0: Πάμε λοιπόν να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε τη φίλη μας τη Σοφία. Καλημέρα, Σοφάκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, αγαπημένη?
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Πού σε πετυχαίνουμε έτσι αυτό το πρωινό?
3: Τώρα,
0: 13 Ιουλίου.
3: Έφτασα μέσα στο κέντρο του καλοκαιριού. Έφτασα στη δουλειά μου μόλις.
0: Άδεια, τώρα πάω για δουλειά. Άδεια δεν έχεις εσύ?
3: Έχω τον Αύγουστο, αργό ακόμα.
0: Πού θα πας, αλλά... αγάπη, τον Αύγουστο? Έχεις κλείσει?
3: Ήθελα και εγώ να πάω στην Άξο, γιατί σας άκουγα προηγουμένως.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν έχω κλείσει τίποτα, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ακριβά.
0: Μάλιστα.
3: Και προσπαθώ να δω μέχρι τελευταία στιγμή αν υπάρχει κάποια προσφορά.
0: Όλοι στο ίδιο mood είμαστε, όλοι.
3: Ναι, μάλιστα. Ναι, είναι πολύ ακριβά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Θα δούμε που θα μείνουμε, πάμε να δούμε τι θα φάμε τώρα, όσοι μείνουμε εδώ στην Αθήνα. TGI Fridays, λοιπόν. 50 ευρώ δώρο επιταγή για σένα και την παρέα σου, αρκεί να μου τα βρεις όλα. Με το γράμμα Β παίζουμε, θέλω να μου είσαι γρήγορη, ναι.
3: Ωραία. Ναι.
0: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Μία χώρα.
3: Χώρα Βερολίνο.
1: Ένα φυτό.
0: Δεν πειράζει, λέγε τώρα. Φυτό.
3: Βασιλικός.
1: Εκεί ανεβαίνουν οι αθλητές για να πάρουν το μετάλλιο.
3: Βάθρο.
0: Ένα μικρό πλεούμενο.
3: Βάρκα.
1: Ένα όνομα.
3: Βασίλη.
0: Ένα ζωάκι.
3: Βουβάλι.
1: Η έδρα της Καθολικής Εκκλησίας.
3: Βατικανό.
0: Τι χρησιμοποιείς για να ράψεις?
3: Βελόνα.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Βιβλιοπόλη.
1: Μία πόλη.
3: Βερολίνο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Με άγχωσες λίγο στην αρχή.
3: Μόνο... Και εγώ αγχώθηκα.
0: Μόνο ο καφές μας έλειπε. Δηλαδή το συζητούσαμε πολύ.
1: Πάντως η αγαπημένη μου χώρα είναι το Βερολίνο.
3: Δεν έχω πει ακόμα γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
3: Και εγώ, και εγώ. Είναι φανταστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι φανταστική. Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά.
3: Φιλιά.
0: Φιλιά.
3: Φιλιά. Μέρα. Γεια, γεια. Ευχαριστώ.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. It's summertime, baby! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Green Day ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss και Boulevard of Broken Dreams. Αυτή τη φανταστική Δευτέρα 13 Ιουλίου η ώρα είναι 7:50, δηλαδή 8 παρα 10.
1: Να πούμε καλημέρα σε όσους έχετε στείλει ήδη καλημέρα στο Viber. Καλημέρα σε όλους παιδιά, να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ χεράκι χεράκι θα αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο.
0: Να σου πω κάτι, τα μαθητικά τα χρόνια τα θυμάσαι, θυμάσαι να δίνεις εξετάσεις?
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Πώς ήταν αυτό
1: δυστυχία
0: για σένα?
1: Δυστυχία μεγάλη.
0: Μολύβι, στυλό, κοίταξε, χαρτί, στο πάπυρο, είχε συζητήχες.
1: Είχαμε πέτρα και καλέμι.
0: Οκ, σωστός. Είσαι και όμηρος.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ στο γυμνάσιο ήμουν περήφανος μαθητής. Ανυπομονούσα για όλα αυτά. Εξετάσεις, διαγωνίσματα, γιατί ήμουν καλός μαθητής. Στο λύκειο αρχίσαν τα δύσκολα φιλόδοξα.
0: Από το γυμνάσιο υποτίθεται ότι είναι πιο εύκολο, ρε.
1: Όχι, ήμουν του 18 μισό στο γυμνάσιο.
0: Τέλος πάντων, εγώ θυμάμαι να γράφω με το στυλό μου, στο χαρτί μου και να μπορώ και να αντιγράφω και εύκολα από τους διπλανούς μου. Ναι. Αυτό το θυμάμαι πάντα.
1: Εγώ δεν το είχα ανάγκη.
0: Ειδικά στη σχολή. Θέλω λοιπόν τώρα να σου πω για τις σχολές ότι έχει ξεκινήσει ένα νέο σύστημα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει τάμπλετ. Οι μαθητές δηλαδή έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να εξετάζονται με τάμπλετ. Και η αρχή έγινε στο Απιθύτα, στο Αριστοτέλειο, στη Θεσσαλονίκη. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή για το Αριστοτέλειο 2.730 τάμπλετς. Καθώς και το απαραίτητο λογισμικό για να γίνουν σωστά οι εξετάσεις, για να γίνει λίγο πιο, να εξυγχρονιστεί λίγο το θέμα.
1: Άρα προφανώς έχεις το τάμπλετ μπροστά σου και προφανώς κατεβάζεις κάποιο.
0: Δεν το κατεβάζεις. Νομίζω ότι το βρίσκεις έτοιμο και υπάρχει εξεταστική διαδικασία. Το σύστημα σου λέει έχει αξιοποιηθεί από περισσότερους από 8.000 φοιτητές σε 27 τμήματα και 165 προπτυχιακά μαθήματα. Και αυτό ουσιαστικά τι θέλει, πού αποσκοπεί ρε εσύ Αργύρι μου?
1: Στο να στέλνονται κατευθείαν τα γραπτά και να ελέγχονται.
0: Να γλιτώσεις λίγο το χρόνο αξιολόγησης.
1: Και χαρτί να το πω, κάποια δεντράκια στον Αμαζόνιο.
0: Καλά εντάξει τώρα, η μία ή άλλη είναι, γιατί και το τάμπλετ ενέργεια ξέρεις τώρα, δεν ξέρεις από πού πάει η ενέργεια.
1: Από κάπου πρέπει να δώσουν εξετάσεις και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πραγματικά δηλαδή, για το μέλλον μας έχει μείνει η γλώσσα μας. Αλλά να σου πω σε αυτό το σημείο ότι θα γλιτώσεις πάρα πολύ φόρτο στα πανεπιστήμια. Δηλαδή,
1: α, το έχω υπόψη μου.
0: Ναι, αυτό. Όταν είναι να πας να δώσεις εξετάσεις.
1: Εντάξει.
0: Στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, πώς λέγονται, στα ανοιχτά πανεπιστήμια.
1: Και στα νυχτερινά σχολεία επίσης.
0: Και στα νυχτερινά σχολεία, να έχεις κατά νου ότι μπορείς στο μέλλον.
1: Τα το έχω.
0: Να το δώσεις σε τάμπλετ.
1: Το σημειώνω τώρα. Τάμπλετ.
0: Τάμπλετ για τον Αργύρι Αγγέλου. Να σου μάθω να το χρησιμοποιείς πρώτα. The Breakfast Show κάθε πρωί.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
1: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Dua Lipa και Love Again, ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παιδιά, είναι Δευτέρα σας τα είπα, είναι 13 Ιουλίου. Και ακούτε φυσικά το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέκη, σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τους τύπους πελάτη στο σουβλατζίδικο, αλλά και αν εμπιστεύονται οι Έλληνες στις δημοσκοπήσεις.
0: Φυσικά, παίζουμε πέστο στον 92,9 Kiss και έφυγες. Και σήμερα ένας τυχερός ή μία τυχερή φυσικά θα φύγει για Τίνο. Αρκεί να έχετε βέβαια κοντά τα κινητά σας, γιατί αν δεν απαντήσετε, παιδιά, θα προχωρήσουμε στον επόμενο. Αν έχετε δηλώσει συμμετοχή, πρέπει τώρα να αρχίσετε σιγά σιγά να είστε πάνω στα κινητά σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: 8 και 5 πρώτα λεπτά και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι το Breakfast Show.
1: Είμαστε ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ. Και θέλω, παιδιά, να σας πω για το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε και όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά.
0: Με το energyoutloud.gr, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις κι εσύ από την πρώτη σειρά.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά μου καλά, σήμερα στην Αθήνα περιμένουμε αρκετή ζέστη, να ξέρετε, αισθητή ζέστη θα έχουμε, με τη θερμοκρασία να φτάνει και στους 35 βαθμούς Κελσίου. Να είστε προετοιμασμένοι στις πιο έτσι ζεστές ώρες
1: της μέρας. Έχω ζήσει Λονδίνο, εγώ δεν με νοιάζει τίποτα.
0: Τους ίδιους βαθμούς τα έχει, Μαρή.
1: Όχι, απλά ήθελα να το πω ότι έχω πάει στο Λονδίνο πρόσφατα.
0: Η 807η φορά σήμερα. Λοιπόν, οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, επομένως θα τη ζήσουμε τη ζέστη. Και αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα εμφανιστούν λίγες νεφοσούλες, χωρίς κάτι αξιόλογο όμως. Δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό, ζέστη.
1: Καλά, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε.
0: Έλα, πες.
1: Έξω έχει κίνηση Λονδίνου.
0: Wow.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός αυτή τη στιγμή, παιδιά, τώρα χωρίς καθόλου πλάκα, γιατί αυτό δεν είναι μόνο αστείο, δεν μπορείς να πεις ότι είναι. Έχει κίνηση η άνοδος από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία. Η κάθοδος έχει κίνηση από τον Κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι το Εγάλαιο. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από τα Άνω Λιώσια μέχρι τη Λυκόβρηση. Επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών, παιδιά, έχει κίνηση από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι την Ελευσίνα φτάνει.
0: Έτσι.
1: Παναγία μου δηλαδή.
0: Μην πτωείστε, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καλύτερη παρέα. Είστε που είστε εγκλωβισμένοι. Τι έχετε να κάνετε καλύτερο?
1: Ανοίξτε το ραδιόφωνο σας, δυναμώστε το που να ακούσετε Έρος Ραματζώτη και Τίνα Τέρνερ, Κόζε Ντελαβίτα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Κάθε πρωί στις 8.

0: Alexa.
1: His Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Moth to a Flame ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για κάτι, παιδιά, που μας αφορά πάρα πολύ εδώ στον αέρα. Καλέ, θα πάω ηλεκτροπληξία.
1: Ποιο?
0: Αχ, καλέ.
1: Τι είσαι, παιδιά.
0: 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για κάτι, παιδιά, που μας αφορά πάρα πολύ εδώ στον αέρα. Καλέ, θα πάω ηλεκτροπληξία.
1: Ποιο?
0: Αχ, καλέ.
1: Τι είσαι, παιδιά, ή το ρεύμα.

0: Σωστά.
1: Ποιο τύπο ανθρώπου είσαι ο σουβλατζίδικο εσύ?
0: Εγώ είμαι αυτή που παίρνει το vegetarian.
1: Οκ, okay, δηλαδή για πες.
0: Πίτα, μαρούλι, ντομάτα, πατάτα, τζατζίκι.
1: Σε νερό.
0: Και παλιά έπαιρνα και κρεμμύδι, αλλά τώρα δεν το αντέχει το στομάχι μου τόσο πολύ.
1: Εσένα το δικό σου στομάχι δεν αντέχει κάτι?
0: Εντάξει, τώρα τα κάνουμε έτσι. Άλλη είναι.
1: Καλή μηχανή. Αλεθομηχανή.
0: Μούλτι, είμαι μούλτι.
1: Είσαι ένα μούλτι.
0: Εσύ ποιο τύπο ανθρώπου είσαι το σουβλατζίδικο?
1: Εγώ είμαι αυτό.
0: Που το αδειάζει.
1: Ντομάτα, πατάτα, μουστάρδα. Όπου και να πάω, σε όποιο και να πάω, όποτε και να πάω, θα πω αυτό το τσιτάκι. Ντομάτα, πατάτα, μουστάρδα. Και δεν καταλαβαίνεις τι παθαίνω αν μου κάνουν την ανατροπή και μου βάλουν τύπου καμιά πάπρικα από πάνω, καμιά τέτοια.
0: Έλα ρε, η πάπρικα είναι ωραία σουβλάκι.
1: Θέλω ντομάτα, πατάτα, μουστάρδα, σου είπα πάπρικα.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, αν εσύ λοιπόν είσαι ένα τύπος ανθρώπου που πήγαινε σε σουβλατζίδικο, θα σου ξινός το λεμόνι, λεμονόκουπα.
1: Ξέρω τι θέλω, είμαι ξινός, αλήθεια.
0: Υπάρχει όμως αυτός που το τρώει ολόκαυτο, ολοκαυτερό. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει,
1: αρέσει το καυτερό, αλλά δεν το έχω εντάξει ακόμα στο πιτογυρό μου.
0: Να το κάνεις, είναι πάρα πολύ ωραίο και απορώ. Επίσης, είναι αυτοί που κάνουν διατροφή και πηγαίνουν στα σουβλατζίδικα και λιγουρεύονται τα χοιρινά, τα καλαμάκια, τα τέτοια.
1: Είναι βασανιστήριο.
0: Και
1: καλέ.
0: Σου λένε στο τέλος, ενώ λένε να το πάρω, να μην το πάρω, να το πάρω, να μην το πάρω.
1: Βάλε ένα στήθος κοτόπουλο.
0: Αξίζει, δεν αξίζει, βάλει ένα στήθος κοτόπουλο και πείτε αλάδωτη. Τέλος πάντων.
1: Εσείς ποιο τύπο είστε όταν πάτε σε σουβλατζίδικο, παιδιά? Για πείτε μα. Έτσι τη συνήθειά σας που είναι θέσπατο και απαράβατο.
0: Εμένα δηλαδή... μου αρέσει και με τζατζίκ. Εγώ αν είναι να πάρω θα πάρω δύο. Ένα με μαύρη πίτα και σως και ένα με κανονική πίτα με τζατζίκι.
1: Εσύ κάνεις και μίξ. Εγώ σου λέω αυτό το τσιτάκι, ντομάτα, πατάτα, μουστάρδα. Για στείλτε στο Viber 6942.
0: Ούτε λίγο μαρουλάκι να γλιστρήσεις.
1: 6942 929 929. Ποιος τύπος είστε εσείς όταν πάτε σε ένα σουβλατζίδικο? Είστε αυτός που το αφήνει, θα πάρει ένα ταπεινό πιτόγυρο, ή είστε αυτός που θα τα φάει όλα? Για στείλτε στο Viber.

0: Χθες μιλάγαμε για τους σουβλάκιαρες οι Αργύριοι. Είδες το χαμό που έγινε στα social media με τους Βούλγαρους τουρίστες.
1: Ναι, τώρα, τι κάνανε και αυτοί οι καημένοι.
0: Τι κάνανε καλέ. Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί αυτό είναι ένα άκρος ελληνικό φαινόμενο. Τι έγινε, παιδιά, έχουμε γίνει. Καταρχάς να πω για το θέμα.
2: Άκου να σου πω τι έγινε τώρα. Ναι. Αυτοί ήρθανε. Οι άνθρωποι ήρθαν στην Ελλάδα για διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικοί προορισμοί το καλοκαίρι έχουν γίνει πάρα πολύ ακριβοί. Συνεπώς αυτοί οι άνθρωποι προτιμάνε να πάνε σε κάμπινγκ οργανωμένα ή να έχουν τα τροχόσπιτά τους ή οτιδήποτε. Πάνε, αράζουν λοιπόν είτε στα κάμπινγκ είτε στα τροχόσπιτα και το βράδυ όταν πέφτει ο ήλιος, έχεις πάει στη θάλασσα, είσαι με το αλατάκι σου.
0: Πεινάς κιόλας, έχεις λιμάξει από την πείνα.
2: Λιμάξει, κόβεις μια ντομάτα και βάζεις ένα κοψίδι στα κάρβουνα.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Όνειρο είναι αυτό. Όνειρο είναι.
2: Το κάνουμε κι εμείς, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω αν το κάνουν πια οι Έλληνες, γιατί οι Έλληνες πια θέλουν να ζήσουν το lifestyle. Θέλουν να πάνε
2: αυτοί
0: στα.
2: Που έχουνε. Στα αυτοί που δεν έχουνε.
0: Και αυτοί που δεν έχεις δει, κάποιοι που δεν έχουνε, που κάνουν.
2: Αυτοί που δεν έχουνε, πώς πάνε στο lifestyle.
0: Που κάνουν το νεφρό τους παξιμάδι, να
2: και
0: μου πω κάτι
2: μένουν,
0: άλλο. Και προσπαθούν μέσα σε ένα χρόνο να μαζέψουν λεφτά να πάνε στον ακριβό προορισμό.
2: Θα σου πω το εξής, Ζωή. Επειδή φέτος αποφάσισα μετά από πάρα πολλά χρόνια να δω μήπως κλείσω κάτι να κάνω διακοπές, γιατί εγώ Αύγουστο διακοπές δεν πάω ποτέ. Θέλω να σου πω ότι οι τιμές που παίζουν. Βέβαια και εγώ τελευταία στιγμή ψάχνω, γιατί ο Ιούλιος θεωρείται τελευταία στιγμή. Αλλά γενικότερα ό,τι έχω δει Ελλάδα.
0: Χαμός.
2: Δεν αγγίζεται.
0: Ναι, αίρεση. Δηλαδή. Αφού τις διακοπές περισσότερο τις κλείνουν από το Φεβρουάριο το αργότερο.
2: Επομένως, ακόμα και εγώ που δεν είμαι ο τύπος της σκηνής και του κάμπινγκ, δηλαδή θέλω να σου πω ότι μπορεί και να τον ζηλεύω τον Βουλγαρό ο οποίος ψήνει το κοψίδι του.
0: Εγώ τον ζηλεύω.
2: Δίπλα στο κύμα.
0: Να σου πω κάτι πραγματικά. Και να είχα λεφτά τώρα να πω ότι πάω σε ένα πανάκριβο ξενοδοχείο, το αυτού του τύπου το κάμπινγκ. Θα το προτιμούσα να στην παραλία να ψήνεις, να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα. Με τους φίλους σου να περνάς τέλεια.
2: Τέλος πάντων, αυτό έγινε στα social media. Άλλοι το σχολιάσαν αρνητικά, λες και οι Έλληνες δεν το κάναμε. Και άλλοι, ας πούμε, είπανε μπράβο σας και wow, και αυτές είναι διακοπές και αυτός είναι τρόπος ζωής.
0: Αυτές είναι διακοπές.
2: Επιστροφή στη φύση και αυτά. Αυτό έγινε. Ό,τι να είχαμε να λέγαμε. Ό,τι γίνεται στα social media.
0: Αχ, να σου πω, επειδή ήρθα από το Λονδίνο τώρα και άκουγα πολύ Oasis από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάμε να ακούσουμε Oasis και Wonderwall εδώ στον αέρα το 92,9. Που να ξέρεις αυτό το τραγούδι, ναι. Οι Άγγλοι τώρα που γίνεται το με την μπάλα που, που έχει γίνει χαμός, αυτό είναι το τραγούδι της νίκης τους.
2: Τι
0: δηλαδή αν το πάρει η Αγγλία φέτος.
2: Α, κάποιο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αν το πάρει η Αγγλία φέτος, ναι. Θα παίζει το Wonderwall από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλη την Αγγλία.
2: Μάλιστα. Το Ντάλι, πώς το λένε το άλλο.
0: Ντάλι. Κάμα Ναϊλίν.
2: Όχι, όχι. Η Σακύρα δεν έβγαλε για το ποδόσφαιρο.
0: Α, όχι,
2: τραγούδι.
0: Αυτό είναι, δεν έχει σημασία. Δίρι, για τσάκρου λέμε τώρα.
2: Πώς λέγεται αυτό?
0: Για το Wonderwall.
2: Φύγε,
0: κοιμάσαι. Το die, λες εσύ. Die, die, die.

0: Έπαθε κράμπα, παιδιά, ο Αγγέλου. Σώστε τον. Πατούσα ή.
1: Γάμπα.
0: Μάλιστα.
1: Τεντώνω. Μίλα καλέ και εσύ, κάλυψα με λίγο.
0: Τέντωσε το ρεσί, λοιπόν. Αν έχετε απορία, αν οι Έλληνες εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις ή τις παρακολουθούν, σας έχουμε την απάντηση.
1: Γιατί τώρα που είμαστε και άτυπα σε προεκλογική περίοδο, γιατί κάτι ακούστηκε κιόλας ότι μάλλον πάμε για 27-29 Σεπτεμβρίου.
0: Okay.
1: Και αν δεν είναι τον Σεπτέμβριο, θα είναι τον Οκτώβριο. Και αν δεν είναι τον Οκτώβριο, το Μάρτιο λίγη τετραετία.
0: Ναι.
1: Επομένως, οι δημοσκοπήσεις είναι κάτι που είναι μονίμως επίκαιρο, ειδικά και τις προεκλογικές περιόδους, αλλά και κατά τη διάρκεια της θητείας μιας κυβέρνησης.
0: Όσες φορές πάντως έχω παρακολουθήσει δημοσκοπήσεις γενικότερα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι παλιά έβγαινε μια δημοσκόπηση και κάπως αυτό έδινε ένα τόνο στα πράγματα.
0: Τώρα
1: και
0: δεν δίνει.
1: Τώρα είναι πολλές οι εταιρείες που βγάζουν δημοσκοπήσεις. Μπορεί σήμερα να ακούς δημοσκόπηση της τάδε εταιρείας και αύριο τη δημοσκόπηση της τάδε εταιρείας. Μαζεύονται λοιπόν πολλές δημοσκοπήσεις. Κάθε δημοσκόπηση μπορεί να βγάζει τα δικά της.
0: Ναι.
1: Γιατί κάθε δημοσκόπηση.
0: Έχει άλλο κοινό που.
1: Όχι μόνο άλλο κοινό.
0: Που παίρνει τις,
1: και άλλο άνθρωπο που πληρώνει για να γίνει.
0: Ισχύει αυτό.
1: Γιατί κάποιο πληρώνει για να γίνει αυτή.
0: Και επίσης η δημοσκόπηση δεν γίνεται καθολικά σε όλη τη χώρα, γίνεται σε ομάδες ανθρώπων.
1: Σε δείγματα. Και συνήθως το δείγμα είναι μικρό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο μεγάλο.
0: Είναι μικρό.
1: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε αν οι Έλληνες παρακολουθούν δημοσκοπήσεις και αν τις πιστεύουν. Εσύ τι πιστεύεις. Εσύ, ας πούμε, είσαι 30-30, ας πούμε.
0: Την ηλικία μου δεν τις παρακολουθούμε, αλλά δεν τις εμπιστευόμαστε.
1: Δεν τις εμπιστεύεστε.
0: Εγώ είμαι στο 8% που δεν τις πιστεύει κιόλα, που σου πω.
1: Και εγώ που είμαι.
0: 50+.
1: Πλάς δεν είμαι, αλλά είμαι κοντά στο 50, που λέει εδώ πέρα ότι οι άνθρωποι 50 με 55 παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις και όχι μόνο, τις συζητούν και στις παρέες τους. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Αυτή η γενιά δηλαδή τις παρακολουθεί. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ναι, θα την ακούσω, θα την κρατήσω την πληροφορία, αλλά θα τσεκάρω και τη δεύτερη και την τρίτη να δω αν συγκλίνουν.
0: Στείλτε μας το Viber 6942-929-929 γιατί θέλουμε να κάνουμε μια δημοσκόπηση. Εσείς εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις.
1: Γενικότερα όμως, μ' αρέσει αυτό που πρεσβεύει μια δημοσκόπηση. Δηλαδή, μου αρέσει και εγώ στην παρέα μου σε μικρότερη κλίμακα να κάνω μια δημοσκόπηση, να θέσω ένα θέμα και να πω. Εσύ τι λες γι' αυτό, εσύ τι λες γι' αυτό.
0: Μικρές κλίμακες είναι πολύ ωραίες. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast, Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη.
6: Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Έξω ο ήλιος λάμπει και λάμπουν και οι ψυχές μας.
1: Θα λάμψει η ψυχή σου, ήταν καλά σήμερα. 35 βαθμούς Κελσίου λάμψει.
0: Θα βράσει η ψυχή μου, καλά. Δεν θα λάμψει. Λοιπόν, Αργύρη, άκου τώρα τι συμβαίνει.
1: Μίλα μου.
0: Θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, βασικά προϊόντα, από τις 31 Αυγούστου. Έχει κατά νου σου. Στον οπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά, στο γάλα, στο γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρε, ελαιό, λαδοσπορά, ελαιοβούτυρο, μαργαρίνες. Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές,
1: πάνες. Άρα επιβεβαιώνομαι, πάμε για εκλογές το Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Το Σεπτέμβρη κιόλας, έτσι, να το έχεις κοντά. Μην γίνει από τον Αύγουστο και το ξεχάσεις.
1: Όχι, όχι.
0: Ξεχάστε εγώ τι έκανα. Μπορεί να έχουν ανέβει όλες οι τιμές στα ύψη, αλλά θα τις κατεβάσω.
1: Ναι, για πες λοιπόν, θα κατέβουν οι τιμές. Πάμε να χαρούμε ότι προλάβουμε να ψωνίσουμε, να γεμίσουμε τα
0: τουλάπια. Μέχρι και 5% θα πάνε κάτω, να έχετε κατά νου.
1: Ωραία,
0: ό,τι πάρετε, φτιάξτε στόκ. Γιατί μετά ποιος ξέρει κιόλας θα γίνει. Ποιος θα έρθει, τι θα έρθει. Αυτό, με τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Απατσέ, Ρόζε και Μπρούνο Μάρς εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss. Game.

0: Και ήρθε η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένατε, παιδιά. Πες το στον 92,9 εκεί και έφυγες. Και συγκεκριμένα σήμερα σας στέλνουμε με την Blue Star Ferries.
1: Τίνο.
0: Στην Τίνο.
1: Τίνο. Τίνο. Τίνο.
0: Αχ, Τίνο. Δεν έχω πάει. Θέλω πάρα πολύ να πάω.
1: Τίνο.
0: Το ταξίδι αυτό που θα σας στείλουμε είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Γιατί κάθε καλοκαίρι είναι σταθερά εδώ στο ραντεβού της η Blue Star Ferries και μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις λοιπόν στο bluestarferries.com ή στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Κατεβάστε το τώρα λοιπόν, γιατί η Blue Star Ferries είναι η σταθερά στο ταξίδι.
1: Τίνο!
0: Τίνο!
1: Τίνο, άκου τώρα, θα πάρω να δω ποιος θα έρθει. Όποιος δεν το σηκώσει θα πάμε στον επόμενο δυστυχώς. Οπότε πάνω από τα τηλέφωνά σας. Τίνο!
0: Τίνο! Τίνο!

0: έστω στον 92,9 Kiss και έφυγες. Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος θα μας το πει και ποιος θα πάει στην Τίνο, παιδιά. Θέλω πάρα πολύ από την Τίνο, ζηλεύω πάρα πολύ. Α, για να δούμε.
1: Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είστε Κωνσταντίνα?
2: Ναι.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
1: Είμαστε πολύ καλά. Πήρα να σας πω κάτι ευχάριστο.
2: Πείτε μου.
1: Έχετε δηλώσει συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό?
2: Ναι.
1: Ναι, με ρωτάτε ή είναι ναι?
2: Έχω δηλώσει, ναι.
1: Ναι, πού? Τι θέλω και ρωτάω κι εγώ,
0: ναι,
1: η αλήθεια είναι.
2: Για ταξίδι.
1: Ναι.
2: Από τον
1: KissFM, ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζώη Πρέ, είμαστε από το πρωινό.
2: Λαζάρου, αγάπη μου.
0: Θα πας στην Τίνο, ετοίμασε βαλίτσες.
1: Πεθαίνω. Πεθαίνω πραγματικά. Ζω για να ακούσω το απόσπασμά σου, γιατί είσαι που ξυπώνεις το τηλέφωνο.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
2: Είναι πρωί, δεν έχω πια ακόμα καφέ. Τώρα πάω για δουλειά. Και είμαι σε βασί. Θα με πήραν, λέω, από εκεί που έχω παραγγείλει καφέ, να μου πούνε ότι κάτι δεν έχουν. Και λέω, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, τι δεν έχετε? Ζάχαρη δεν έχετε?
1: Έχεις εισιτήρια για την αγαπημένη. Να πας, να περάσεις υπέροχα. Είσαι πάρα πολύ τυχερή. Και να είσαι πάντα τόσο τυχερή. Θα σου ευχηθώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να σου πω και κάτι. Θα είσαι τόσο τυχερή, γιατί ακούς και είσαι 92,9. Αυτό.
2: Αχ, μακάρι, παιδιά μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά,
2: Κωνσταντίνα. Καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια.
1: Και σε σένα.
0: Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Έτσι, Μάιλι, αφού δώσαμε και τα εισιτήρια μας για Τίνο, τι άλλο θέλουμε? Έτσι, στο πνεύμα του καλοκαιριού, να σας φτιάχνουμε τη διάθεση εδώ στο Kiss 92,9, έτσι να σας παίρνουμε τηλέφωνο το πρωί και να σας φτιάχνουμε τη μέρα. Και πάμε έτσι σε αυτό το κλίμα να κουσκουσάρουμε λίγο, γιατί είναι κουσκός.
1: Kiss κουσκούς.
2: Well, that's just crazy. Το μάτι μου που έχει γυρίσει, το βλέπεις?
0: Το βλέπω, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι ένα κουσκούς, φαντάζομαι, αφιερωμένο σε σένα. Λοιπόν, το ότι η Taylor Swift, ας πούμε, είναι παγκόσμιο φαινόμενο μουσικό, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει, ειδικά την τελευταία, πόσο κράτησε το Eras Tour, 2 χρόνια, 3?
2: Αιώνας φάνηκε.
0: Έλα, σταμάτα τώρα. Έκανε παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι από νούμερα. Δεν είναι από το μυαλό μας, ούτε από το μυαλό το δικό της. Δεν έκανε. Μην είσαι άδικη τώρα. Να είσαι αντικειμενική, για να σε παίρνει και κάποιο σοβαρά.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα λοιπόν, πάμε να δούμε πόσο. Θα καταλάβουμε μάλλον πόσο δημοφιλής είναι αυτή η καλλιτέχνηδα, γιατί πουλήθηκαν ακόμα και τα σκουπίδια της.
2: Μάλιστα.
0: Τα σκουπίδια της λοιπόν από το γάμο της.
2: Αξίζει να αγοράσεις από την τέλη.
0: Τι άραγε. Ο γάμος της χρονιάς λοιπόν, μιας και η Taylor Swift παντρεύει τον αγαπημένο της Travis Kelce στο Madison Square, εκεί πέρα που είχαμε πει, σημαδεύτηκε από ένα ακόμα γεγονός, το γεγονός ότι ένας πιτσιρικάς πούλησε τα σκουπίδια από την τελετή. Βρήκε, λέει, πολλά καπάκια μπουκαλιών από τσίγαρα και ένα AirPod που είχε αφήσει στη διάβαση πεζών. Αυτό ήταν και το πρώτο, παρόλα. Αυτό είναι ίσως από τα πιο εύκολα πράγματα για να χάσει κανείς. Το παιδί το βρήκε λοιπόν, τα συσκεύασε, σου λέει. Τοποθέτησε τα αντικείμενα σε 50 διαφανή κουτάκια με τη μνημειώδη ημερομηνία του γάμου της Taylor και τα πούλησε στο διαδίκτυο για $25 το κομμάτι.
2: Δεν μου πήρες κανένα δώρο έτσι να το έχω, να το θυμάμαι.
0: Ένα χιλιαρικάκι έβγαλε. Από τα σκουπίδια της Taylor. Ο καλλιτέχνης είπε λοιπόν ότι η επιχείρηση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο κολέγιο ως μια προσπάθεια να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό ενός συναδέλφου ότι ο σχεδιασμός συσκευασίας δεν έχει σημασία. Σου λέει ότι εγώ θα καταφέρω να το πουλήσω και χωρίς γκλάμουρ συσκευασία.
2: Μπράβο πάντως το παλικάρι αυτό που το κατάφερε.
0: Το έκανε για πείραμα, κέρδισε το στοίχημα, έβγαλε και ένα χιλιάρικο.
2: Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε That's My Name από Akent εδώ στον αέρα του 92,9. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Kathy Green.

0: Έχουμε το Μουντιάλ, ρε παιδιά. Έχουμε το Μουντιάλ που μας έχει τρελάνει και δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, στις 15 και στις 19 αυτού εδώ του μήνα του Ιουλίου στο The Hellenicon Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτα, οπότε δεν μπορείτε να λείψετε κι εσείς. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με το Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο.
1: Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 και το μόνο που θα χρειαστείτε να κάνετε είναι να δηλώσετε συμμετοχή στο www.theellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε το όπλο καλτά της γύρανσης του εγκεφάλου αλλά και τα νέα μαθήματα που έβαλε η Βρετανία στα σχολεία. Όλα αυτά στον Kiss 92,9 σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέστη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Wake up. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του Now επιτυχίες, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι Δευτέρα, είναι 13 Ιουλίου και...
1: Έχουμε στην παρέα μας, παιδιά μου, τη ΔΕΗ, γιατί το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου, μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες, υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο.
0: Η ΔΕΗ λοιπόν, ο μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Νιώθω λίγο βαριά τη φωνή μου από ότι μου είχε κλείσει το Σαββατοκύριακο και τώρα νιώθω ότι μιλάω κάπως έτσι.
0: Θεωρείς ότι σου είχε ανοίξει τώρα?
1: Δεν μου είχε. Με αυτό σου λέω, είναι καλύτερα από πριν, αλλά τη νιώθω δυσκολία.
0: Κοίταξε, όταν καταβάλεις λίγη προσπάθεια, δεν φαίνεται. Όταν αφήνεσαι, φαίνεται.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Ό,τι είναι τώρα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, ζεστούλα θα έχει σήμερα. Θα το έχετε καταλάβει όσοι έχετε βγει έξω, γιατί ήδη πρέπει να έχει γύρω στους 30 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, εγώ βλέπω κάτι ανεμάκια έξω, αλλά φαντάζομαι θα είναι λίβας.
1: Λίβας. Τα τζιν.
0: 35 βαθμούς Κελσίου θα έχει σήμερα. Πάρα πολύ ζέστη. Επομένως, χαρείτε το.
1: Κίνηση στον Κηφισό, παιδιά, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από τα Άνω Λιώσια μέχρι τη Λυκόβρηση. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι και την Ελευσίνα. Δεν ξέρω γιατί έχει τόση κίνηση εκεί. Η Κηφισίας όλη η άνοδος είναι χάλια και η κάθοδος είναι χάλια. Η Αλεξάνδρας όλη η άνοδος είναι χάλια. Το κέντρο Βασιλής Σοφίας όλη η άνοδος είναι χάλια. Η Αρδιτού και η άνοδος και η κάθοδος. Ο Πειραιάς,
0: δεν θα το λέω το Πειραιά. Να ησυχάσει η Αθήνα.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να φύγω εγώ να ησυχάζω.
0: Πάμε.
1: Δεύτερη φορά.
0: Πάμε, φύγε.
1: Θέλω να ξαναπάω στο Λαμίνο.
0: Φύγε τώρα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Φύγε, τι ώρα έχει αεροπλάνο, φύγε.
1: Γίνεται να φύγω αύριο.
0: Όχι,
1: γιατί είμαι κουρασμένη από τη χθεσινή.
0: Τώρα να ησυχάσουμε, φύγε.

0: Είστε συντονισμένοι που αλλού, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Και ήρθε η ώρα, παιδιά μου, να μάθετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήρθε η ώρα να μάθετε πώς θα σώσετε τον εγκέφαλό σας από τη γύρανση. Και η λύση δεν είναι να διαβάζετε βιβλία ή να πηγαίνετε σινεμά ή να περνάτε καλά.
1: Αλλά
0: μία μεταμόσχευση κοπράνων. Είναι η λύση.
1: Εσύ να σου πω κάτι. Δεν λένε ότι το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος του σώματος?
0: Φυσικά, αριστεί Αργύρη. Αλλά τι λέμε πρωί-πρωί τώρα, δηλαδή, να πω μεταμόσχευση κοπράνων. Λοιπόν, άκου.
1: Πώς γίνεται
0: εσύ
1: αυτό?
0: Εσύ θα έκανες μεταμόσχευση κοπράνων?
1: Τι
0: αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
1: Να πάρω τα δικά σου, να τα βάλω στα δικά μου.
0: Σου λέει ότι οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι η μεταμόσχευση εντερικού μικροβιώματος από νεαρά σε ηλικιωμένα ποντίκια ενισχύει σημαντικά την εγκεφαλική της πλαστικότητα.
1: Δόξα δηλαδή, εγώ που είμαι το νεαρό. Του ποντικού έχει φτάσει
0: εγώ
1: μέχρι
0: που
1: τώρα.
0: Είμαι το νεαρό ποντίκι, ναι. Θα πάρεις από μένα που έχω ένα πάρα πολύ καλό έντερο, έτσι. Ναι. Μην λέμε ψέματα. Τώρα το ξέρεις κι εσύ.
1: Και τι θα το κάνω?
0: Τι θα το κάνεις?
1: Θα το βάλω σε μένα που είμαι ηλικιωμένο ποντίκι.
0: Ναι.
1: Και τι θα γίνει, θα γίνω νιός?
0: Ο ηλικιωμένος εγκέφαλος, σου λέει η έρευνα, μπορεί ενδεχομένως να ανακτήσει ικανότητες προσαρμογής που θεωρούνταν αποκλειστικά χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας. Η αλλαγή στη μικροβιακή ισορροπία επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου, καθώς η μείωση συγκεκριμένων βακτηρίων συνδέεται με τη μειωμένη νευροπλαστικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Η μελέτη της ομάδας λοιπόν αυτή ανέδειξε σημαντικές διαφορές στην έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και τη μυελίνωση.
1: Ούτε να το πει δεν μπορεί.
0: Πού να το πω τώρα?
1: Να σου
0: αυτό
1: πω, ένα πρόβλημα δεν θα έχει αυτή η μεταμόσχευση μόνο.
0: Τι?
1: Να βρεις δότη.
0: Σιγά, αυτό
1: θα πρέπει εύκολο να είναι συμβατός. Με ποιο τρόπο?
0: Πώς το μετράς? Άστο, τι πρέπει να έχει φάει την προηγούμενη μέρα πριν την δώσει?
1: Αυτό είναι εύκολο, δεν είναι, αν είναι μόνο αυτό εύκολο είναι.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω.
1: Αν είναι τόσο εύκολο να ξανανιώσει ο εγκέφαλός μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Αλήθεια θα το έκανες?
1: Αν έβρισκα ένα δότη.
0: Εσύ, εγώ δεν
1: Εσύ θα μου δώσεις?
0: Άνετα τώρα, τι θες?
1: Ό,τι χρειάζεται, δεν μην ρωτάς σε μένα, τους επιστήμονες.
0: Τι θέλεις, με έχω μέγεθος, υφή, ό,τι θέλεις. Πες μου και εγώ θα το βάλω στο σύστημα και θα βγει.
1: Έλα, φύγε.
0: Θα το περάσω από το ταμείο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του Now επιτυχίες, 18 λεπτά μετά τις 9 λοιπόν παιδιά, και θα σας πάω, να βρει ζωή, τι ήρθες, θα σε ξαναπάω στη Βρετανία τώρα.
1: Αχ, επιτέλους. Πολύ έκατσα στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά δεν μου τα φέρνεις αυτά τα μαντάτα. Έρχεσαι εδώ για να τα πούμε. Δεν, έρχεσαι, δεν μου τα φέρνεις από εκεί φρέσκα.
1: Από εκεί ήρθα και στάφερα. Τι άλλο να κάνω πια.
0: Α, εσύ μου το έφερες.
1: Εγώ στο έφερα.
0: Α, πες το, συγγνώμη. Λοιπόν, η Βρετανία βάζει τέλος στο μισογυνισμό, εντάσσοντας στα σχολεία υποχρεωτικά μαθήματα σεβασμού προς τα κορίτσια, παρακαλώ. Έτσι λοιπόν η Βρετανία προέβη σε μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του σχολείου στη διαμόρφωση στάσεων και αξιών, συμβάλλοντας με τρόπο καθοριστικό στην εξάλληψη της έμφυλης βίας. Η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες διαμόρφωσης των αξιών και των κοινωνικών συμπεριφορών των παιδιών. Με γνώμονα αυτή την αρχή, η Βρετανική κυβέρνηση προχώρησε στην αναθεώρηση του εθνικού προγράμματος
1: Relationship, Sex and Health Education.
0: Ακριβώς, εισάγοντας νέες υποχρεωτικές κατευθυντήριες οδηγίες που θα εφαρμόζονται σε όλα τα σχολεία της Αγγλίας από το Σεπτέμβριο του 2026. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του νέου προγράμματος, οι μαθητές θα διδάσκονται πώς να αναγνωρίζουν και να αμφισβητούν μύθους και στερεότυπα που προβάλλονται στα social media. Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση της συνένεσης, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, στην αναγνώριση των ελεκτικών ή καταναγκαστικών συμπεριφορών στις σχέσεις, επίσης πολύ σημαντικό, καθώς και στην ανάδειξη θετικών ανδρικών προτύπων που προωθούν τον αμοιβαίο σεβασμό και της ισότητας.
1: Αυτά τα πράγματα καλό είναι να γίνονται στα σχολεία, γιατί τα σχολεία υποτίθεται ότι πρέπει να μας βγάζουν ανθρώπους.
0: Παράδειγμα προς μίμηση θα πω πως είναι η Αγγλία, και εύχομαι αυτό να προχωρήσει και πάρα έξω, και εύχομαι επίσης να είναι να αποδώσει αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, πιστεύω θέλω ότι σε ένα βαθμό θα αποδώσει.
0: Μακάρι.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 90's.

0: Ένα τζίνι από το μπουκάλι της Κριστίνα Αγγιλέρα βγαίνει εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Χριστέ μου, πώς πάρε μαζί σου έχω κάνει.
1: Αν μετρήψεις με το σωστό τρόπο, αυτό λέει το τραγούδι.
0: Θα γίνω το τζίνι σου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το έχει πει και η Κέτι Γαρμπή πολύ παλιά. Κλείσ' τα μάτια και σκέψου κάτι και θα γίνει. Κάνω θαύματα για σένα, είμαι το μικρό σου τζίνι. Το θυμάσαι?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι, αλλά εντάξει, τρελαίνομαι.
0: Από εκεί το έχει ακούσει η Χριστίνα, είμαι σίγουρος.
1: 100%.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έρχονται οι αστρολογικές προβλέψεις εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Για να δούμε τι μας περιμένει σήμερα.
1: Τι θα μάθουμε και τι θα πάθουμε πια.
2: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax.
8: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, Pizza. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε
16: το Kiss Fuel Pass by Ellin
2: αξίας 50 ευρώ.

0: Ήξερες ότι...
1: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παιδιά, ξέρατε ότι ο διάδρομος γυμναστικής ήταν όργανο βασανιστήριων πριν μπει στα γυμναστήρια?
2: Μου ακούγεται 100% αλήθεια αυτό.
1: Και εξακολουθεί να είναι.
2: Να ακόμη.
1: Θα συμπληρώσω εγώ. Αλλά πάμε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε την ιστορία του διαδρόμου γυμναστικής. Ήταν το 1817 όταν ένας μηχανικός, ο William Cubitt, είχε μια ιδέα παρατηρώντας τους φυλακισμένους στα προάβλια που καθόντουσαν αδρανείς χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα.
2: Βρετανός ο Cubitt, να ξέρεις.
1: Μάλιστα. Η ιδέα του λοιπόν ήταν να τους εκπαιδεύσει να είναι πιο ενεργοί αντί για παθητικοί. Να είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας για να είναι παραγωγικοί. Δημιούργησε λοιπόν έτσι ένα είδος διαδρόμου γυμναστικής, ένα τεράστιο κύλινδρο, παραγέψαν τα χαμστεράκια.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Με υψωμένες μπάρες που χρησιμοποιούσαν οι φυλακισμένοι για να στέκονται όρθιοι. Ήτανε για τα δεδομένα της εποχής η κατάλληλη τιμωρία. Οι φυλακισμένοι δεν κάθονταν πια σπαταλώντας το χρόνο τους, αλλά τον αξιοποιούσαν διατηρώντας μια καλή φυσική κατάσταση. Παράλληλα, βέβαια, τιμωρούσαν και τον εαυτό τους μέσω αυτής της ταλαιπωρίας. Οπότε, για τη βικτωριανή ηθική, ξέπλαναν τον εαυτό τους από τα εγκλήματά τους. Φυσική και ηθική τιμωρία μαζί.
2: Έξι ώρες τη μέρα κάνανε διάδρομο, Παναγία μου!
1: Θα βγαίναν από τη φυλακή κορμάρες.
2: Καλέ, τι κορμάρες? Τα πόδια τους θα ήταν από πάνω, θα ήταν αγύμνωστοι. Από τη μέση και πάνω, flat. Και από τη μέση
1: κατάσταση.
2: Και κάτω θα είχαν κάτι μπουτάρες, κάτι τετρακέφαλους, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Φυσική κατάσταση φοβερή όμως, ρε παιδί.
2: Γυναίκα Μαραντόνα θα έβγαινα, μα άμα πήγαινα στο φυλακή εκεί πέρα. Ρε εσύ, μήπως η φυλακή θα με σώσει?
1: Ρε εσύ, ανεβαίνω ένα τέταρτο στο διάδρομο και κατεβαίνω κατεβάζοντας ό,τι καντήλια υπάρχουν. Τα κατεβάζω όλα.
2: Αλήθεια
1: κάτω.
2: Είναι.
1: 6 ώρες αν με βάζεις πάνω στο διάδρομο σε σανίδες.
2: Ίσως έπρεπε να πάω σε βικτωριανή φυλακή κάποτε.
1: Μπορεί.
2: Δεν πληρώνεις φαγητό. Δεν πληρώνεις διαμονή.
1: Και σαν το ποντικάκι θα είσαι.
2: Και σαν το ποντικάκι όλη μέρα κάνεις πόδια. Να βρεις και μια άσκηση για τα χέρια, να σηκώνεις εκεί πέρα τα μπαούλα που θα είχαν, να πας πέρα δόθε. Τα κοσμήματα της Βασίλισσας, μια χαρά την έβγαζες.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Φιτ, φιτ.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Μπράβο, μπράβο.
2: Μπράβο στους Βικτωριανούς.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είναι Δευτέρα λοιπόν, είναι 13 Ιουλίου, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και από σήμερα παιδιά οι προτεραιότητες αλλάζουν λένε τα ζώδια. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις προβλέψεις. Φίλε Κριέ, η εβδομάδα ξεκινά με έντονη ανάγκη να βάλεις τάξη σε οικογενειακά και προσωπικά θέματα.
1: Ταύρε μου, η επικοινωνία είναι το κλειδί της ημέρας. Τηλέφωνα, μηνύματα και συναντήσεις φέρνουν εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τα σχέδιά σου.
0: Διδυμάκια μου, τα οικονομικά και η αίσθηση ασφάλειας βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ημέρα σε βοηθά να αντιληφθείτε που χάνετε ενέργεια και χρήμα χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
1: Καρκίνε μου, με τον ήλιο και τον Ερμή να συνεχίζουν να επηρεάζουν έντονα το ζώδιό σου, η ημέρα φέρνει σημαντικές προσωπικές συνειδητοποιήσεις.
0: Λιονταράκι μου, η σελήνη αρχίζει να ενεργοποιεί το ζώδιό σου και η ενέργειά σου ανεβαίνει αισθητά.
1: Παρθένε μου, η ημέρα ευνοεί τον προγραμματισμό και την οργάνωση. Θέματα που αφορούν ομάδες, συνεργασίες ή φίλους χρειάζονται ξεκάθαρες αποφάσεις.
0: Ζυγάκια μου, η καριέρα και φιλοδοξίες σας έρχονται στο προσκήνιο. Μπορεί να χρειαστεί να πάρετε μια απόφαση που επηρεάζει τη δημόσια εικόνα σας ή την επαγγελματική σας πορεία.
1: Σκορπιέ μου, η ανάγκη για αλλαγή και εξέλιξη γίνεται έντονη. Η μέρα ευνοεί σχέδια που σχετίζονται με ταξίδια, σπουδές ή νέες επαγγελματικές κατευθύνσεις.
0: Τοξοτάκια μου, η μέρα φέρνει βαθύτερες σκέψεις γύρω από οικονομικές υποχρεώσεις και συναισθηματικές δεσμεύσεις.
1: Εγώ και ρε μου, οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Συνεργάτες και σύντροφοι ζητούν μεγαλύτερη συμμετοχή και ξεκάθαρες τοποθετήσεις.
0: Υδροχόη μου και ζωή. Η καθημερινότητα απαιτεί καλύτερη οργάνωση. Οι υποχρεώσεις που είχαν μείνει πίσω επιστρέφουν και χρειάζονται άμεση διαχείριση.
1: Σαράκια μου, η δημιουργική. Η ειδικότητα, ο έρωτας και η έμπνευση βρίσκονται στα ύψη. Είναι μία από τις πιο θετικές ημέρες της εβδομάδας για εσάς.
0: Χαρά ήταν σήμερα τα πράγματα. Για να δούμε. Ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα. Για να δούμε τι μας περιμένει.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι Pink και You and Your Hand. Θα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και αυτή τη φανταστική ημέρα που κάναμε μια φανταστική εκπομπή. Και θα αναλάβει το μικρόφωνο η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία, παιδιά μου, σας δίνει το Kiss Fuel Pass 50 ευρώ από την Ελλήν και τον 92,9 Kiss. Και η Ελλήν, παιδιά, είναι φανταστική και μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το app της, το app της Ελλήν δηλαδή, για να γίνετε μέλος του Ελλήν App Επιβράβευση. Και ξεκινάτε να κερδίζετε με κάθε συναλλαγή σας, αφού με τις αγορές σας συλλέγετε πόντους που μπορείτε να εξαργυρώσετε σε δωρεπιταγές καυσίμων ή δώρα. Αν συλλέξετε και 500 πόντους από καύσιμα Crystal, κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ δωρεπιταγή για αγορές στα πρατήρια Ελλήν.
1: Η Ελλήν λοιπόν και ο Kiss 92,9 καθημερινά σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε, να διεκδικήσετε και να κερδίσετε 2 Kiss Fuel Pass. Λοιπόν, 50 ευρώ με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πάρα πολύ λίγο και άλλα 50 το απόγευμα στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Και κάπου εδώ εμείς τελειώσαμε.
0: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται. Σου λέω δεν τελειώσαμε. Το χρόνο απλά για λίγο τον παγώσαμε.
1: Αυτό, μέχρι αύριο το πρωί, 7 η ώρα που θα είμαστε ξανά εδώ. Έρχεται η Ευρυδίκη με 92 λεπτά ολόκληρη μουσική καθαρή χωρίς διαφημίσεις. Να είστε καλά, να προσέχετε. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας, ξέρετε εσείς. 7 η ώρα, done. Αύριο το πρωί, εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9. Ξυπνητήρι, καφεδάκι και έχουμε τα καλύτερα. Φιλιά πολλά, καλημέρα.
0: Πάμε να ακούσουμε το best τις καλύτερες στιγμές αυτής της ημέρας. Φιλάκια πολλά.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Η Νάξος στην κορυφή της Ευρώπης αναδείχθηκε το κορυφαίο νησί για εξερεύνηση το 2026.
0: Τι ωραίο φαγητό έχει να εξερευνήσει εκεί.
1: Πού είναι η Νάξος?
0: Η Νάξος.
1: Συγγνώμη, μα γεωγράφητος.
0: Στο Αιγαίο.
1: Ότι είναι νησί, εντάξει, είπαμε, το ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Είναι στο Αιγαίο. Στην Κυκλάδα είναι
1: όνειρο.
0: Η Νάξος.
1: Τι θα ήθελα, τι θέλω και ρωτάω. Λοιπόν. Γκουγκλάρει, παιδιά, θα τρελαθώ.
0: Δεν γκουγκλάρω, σκέφτομαι.
1: Ναι, δες και ακούω το κλικ, κλικ, κλικ, κλικ εδώ μεταξύ.
0: Στις Κυκλάδες είναι, καλά το είπα.
1: Μπράβο. Στο Αιγαίο μου είπες μόλις.
0: Είναι το Αιγαίο και το Ιόνιο.
1: Ωραία.
0: Το Αιγαίο έχει τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες. Έχει πολλά το Αιγαίο.
1: Δεν έχω ντραπεί στη ζωή μου περισσότερο.
0: Πάμε να ακούσουμε Oasis και Wonderwall. Που να ξέρεις αυτό το τραγούδι, ναι. Οι Άγγλοι τώρα που γίνεται το με την μπάλα που, έχουν, που έχει γίνει χαμός, αυτό είναι το τραγούδι της νίκης τους. Δηλαδή αν το πάρει η Αγγλία φέτος.
1: Α, κάποιο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αν το πάρει η Αγγλία φέτος, ναι. Θα παίζει το Wonderwall από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλη την Αγγλία.
1: Μάλιστα. Το Ντάλι, πώς το λένε το άλλο.
0: Ντάλι. Κάμα να Ειλίν.
1: Όχι, όχι. Η Σακύρα δεν έβγαλε για το ποδόσφαιρο.
0: Α, όχι, αυτό είναι, δεν έχει σημασία. Για τι άκρους λέμε τώρα.
1: Πώς λέγεται αυτό.
0: Το Wonderwall.
1: Φύγε,
0: κοιμάσαι. Το Die λες εσύ. Die.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Είστε Κωνσταντίνα.
3: Ναι.
1: Έχετε δηλώσει συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό.
3: Για ταξίδι.
1: Από τον Kiss FM, ο Αργύρης, ο Αγγέλου και η Ζώε Πρέ, είμαστε από το πρωινό.
3: Λαζάρου, αγάπη μου.
0: Θα πας στην Τίνο, ετοίμασε βαλίτσες. Θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, βασικά προϊόντα, από τις 31 Αυγούστου. Έχει κατά νου σου. Στον οπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά, στο γάλα, στο γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρα, ελαιόλαδο, σπορά, ελαιοβούτυρο, μαργαρίνες. Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές.
1: Άρα πάνες. Επιβεβαιώνομαι, πάμε για εκλογές το Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Το Σεπτέμβρη κιόλας, έτσι. Να το έχεις κοντά. Μην γίνει από τον Σύντομο. Αύγουστο και το ξεχάσεις. Ότι...
1: Όχι, όχι.
0: Ξεχάστε εγώ τι έκανα. Μπορεί να έχουν ανέβει όλες οι τιμές στα ύψη, αλλά θα τις κατεβάσω.
1: Ναι, για πες λοιπόν, θα κατέβουν οι τιμές. Πάμε να χαρούμε ό,τι προλάβουμε.
0: Αυτό,
1: να ψωνίσουμε.
0: Μέχρι και 5% θα πάνε κάτω. Να έχετε κατά νου.
1: Ωραία,
0: ό,τι πάρετε, φτιάξτε στόκ. Γιατί μετά ποιος ξέρει κιόλας θα γίνει. Ήρθε η ώρα να μάθετε πώς θα σώσετε τον εγκέφαλό σας από τη γύρανση. Και η λύση δεν είναι να διαβάζετε βιβλία. Μία μεταμόσχευση κοπράνων είναι η λύση.
1: Α, εσύ να σου πω κάτι. Δεν λένε ότι το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος του σώματος?
0: Φυσικά, ρε Αργύρη, αλλά τι λέμε πρωί-πρωί.
1: Ένα πρόβλημα δεν θα έχει αυτή η μεταμόσχευση μόνο.
0: Τι?
1: Να βρεις δότη.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω.
1: Αν είναι τόσο εύκολο να ξανανιώσει ο εγκέφαλός μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Αλήθεια, θα το έκανες?
1: Αν έβρισκα ένα δότη.
0: Εσύ, εγώ δεν.
1: Εσύ θα μου δώσεις.
0: Άνετα τώρα, τι θες?
1: Ό,τι
0: τι
1: χρειάζεται. Δεν μην ρωτάς σε μένα, τους επιστήμονες.
0: Τι θέλεις, με έχω μέγεθος, υφή, ό,τι θέλεις. Πες μου και εγώ θα το βάλω στο σύστημα και θα βγει.
1: Έλα, φύγε.
0: Θα το περάσω από το ταμείο.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Από σήμερα έως τις 19 Ιουλίου η Ελλάδα γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου γυναικείου τένις, καθώς το Varma Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 διεξάγεται στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της διοργάνωσης WTA στη χώρα μας για πρώτη φορά από το 1990. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι η Μαρία Σάκαρη. Ξεκινά το τουρνουά ATP 250 στη Σουηδία, Nordia Open, με αρκετούς κορυφαίους παίκτες να ανοίγουν τη χωμάτινη σεζόν μετά το Wimbledon. Παράλληλα, αρχίζει και το ιστορικό τουρνουά στο Gstaad της Ελβετίας, EFG Swiss Open Gstaad, επίσης στο ATP Tour, με σημαντικές συμμετοχές από το διεθνές τένις.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
2: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
3: It's Bruno Mars.
4: It's Harry Styles.
5: It's Teddy Swims.
6: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
7: Ναι, μου ολοκληρή.
8: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
10: Καλημέρα, καλή μας εβδομάδα. Δευτέρα 13 Ιουλίου βρισκόμαστε στην πρώτη σελίδα μιας καινούργιας εβδομάδας που δεν ξέρουμε ακόμα τι ωραίο μπορεί να μας φέρει. Κινούμαστε όλοι σε φουλ καλοκαιρινούς ρυθμούς και εμείς είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε τη μέρα όπως ακριβώς της αξίζει. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας για τις επόμενες δύο ρίτσες και θα βάλω τα δυνατά μου για να περάσουμε υπέροχα εδώ στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's and Now. 92,9, this is Kiss. Αμέσως τώρα λοιπόν ξεκινούν 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Οπότε πάρτε καφεδάκι στο χέρι, δυναμώστε την ένταση στο ραδιόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά. John Legend, All of Me, εδώ στο 92,9 Kiss.

Τζαμέλια, Superstar, είστε στο 92,9 εκεί. Σήμερα είναι Δευτέρα, ξεκίνημα στην εβδομάδα μας. 13 Ιουλίου, παιδιά. Και ακούτε Kiss at Work, στο μικρόφωνο η Μυβριδίκη Βαλαβάνη και πάμε παρέα στις 12 το μεσημέρι. Και ένα πολύ δύσκολο έτσι ξεκίνημα για τους οδηγούς που κινούνται σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Αυξημένη κίνηση από πολύ νωρίς το πρωί σε αρκετούς δρόμους. Λοιπόν, ξεκινάω με σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από νωρίς το πρωί και στα διορεύματα της λεωφόρου Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου ατυχήματος. Το ρεύμα εξόδου είναι ακινητοποιημένο από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου από το ύψος του Ασπροπύργου προς τον Σκαραμαγκά. Η λεωφόρος Χιστού παραμένει με ένα χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα. Πάμε τώρα και σε ουρές χιλιόμετρων και στον Κηφισό, όπως κάθε πρωί, και στα δύο ρεύματα, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κυρίως όμως στην κάθοδο, έτσι κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από ψηλά, από τη Μεταμόρφωση έως και στο Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην κάθοδο της Μεσογείων από τον Χολαργό προς το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Στην άνοδο της Συγκρού βλέπω και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος εκεί στο Νέο Φάλιρο, και έχουμε και έως 30 λεπτά καθυστερήσεις στην αγαπημένη μας Νότ Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στο ρεύμα εκεί, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα λιγότερες, στην έξοδο προς Ραφίνα. Αυτά, παιδιά, είναι τα νέα για την κίνηση. Υπομονή χρειάζεται. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο 92,9 Kiss. Ακούμε Duffy και Mercy.

0: Συνεχίστε στο 92,9 Kiss. Ακούμε Benson Boone, Beautiful Things. Και κάθε μέρα εδώ, κάθε πρωί, δηλαδή 10 με 12, στο Kiss at Work παίζουν 92 λεπτά non-stop όλες οι 90's του νέου επιτυχίες. Και τώρα ήρθε η στιγμή αυτή που περιμένετε, το ξέρω, που παίζουμε για το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελίν. Γιατί, να τα λέμε την αλήθεια, θα την πούμε, γιατί πάντα αλήθειες λέμε. Είναι τεράστια βοήθεια αυτή που σας δίνει ο Kiss κάθε μέρα εδώ στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα στο Kiss Drive Time. Δύο τυχεροί κερδίζουν, διεκδικούν καλύτερα θα το πω, από ένα Kiss Fuel Pass αξίες 50 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε, απλά, πάρα πολύ απλά πράγματα, να ακούτε προσεκτικά τους τρεις αριθμούς που παίζουμε και δίνουμε εδώ καθημερινά και με αυτούς ακριβώς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους αριθμούς που ψάχνουμε για σήμερα. Θέλω να είστε προσεκτικοί, να ακούσετε, να ανοίξετε τα αυτάκια σας, να ακούσετε προσεκτικά και ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί τυχερό σήμερα. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 4-0-5.
0: 4-0-5 ψάχνω σήμερα. Έτσι πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας. Να είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα να είναι στο όνομά σας. Καλέστε με μέσα στα επόμενα 5 λεπτάκια στο 210 80 50 000 για να το κερδίσετε και

να βγούμε παρέα στον αέρα εδώ του Kiss, να μιλήσουμε, να πούμε τις καλημέρες μας και να σας δώσω το Kiss Fuel Pass. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με Rihanna, Unfaithful, εδώ στο 92,9 Kiss, Kiss at Work, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, στην παρέα σας και στο μικρόφωνο. Καλή μας ημέρα, καλή μας εβδομάδα, καλή μας ακροβάση.

0: Coldplay Clocks, είστε στο 92,9 Kiss. Εδώ είμαστε. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Τι έπαθα καλέ, κάτι διάβαζα εδώ. Διάβαζα, να σας πω την αλήθεια, τα μηνύματά σας στο Viber. Να πω μια καλημέρα όμορφη στον Ανδρέα από το Ηράκλειο Κρήτης, που μου στέλνει τις ευχές του για το μικρό μας, να το χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδρέα μου, του χρόνου θα είμαστε στην Κρήτη, γιατί φέτος δεν μας βγαίνει το πρόγραμμα. Αγαπώ Κρήτη, το ξέρετε. Και σε λίγο σας έχω και ολοκένουργιο διαγωνισμό που μυρίζει Κρήτη, οπότε θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Να δώσω τις καλημέρες μου και στον Γιάννη, που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber και λέει ότι του κρατάμε πολύ ωραία παρέα. Συγχαρητήρια μας δίνει για την όμορφη μουσική παρέα που σας κάνουμε έτσι κάθε μέρα. Όπως καταλάβατε, το Kiss Fuel Pass μένει εδώ πέρα στο σιρταράκι μου, γιατί παιδιά δεν βρέθηκε ακροατής με τους συγκεκριμένους αριθμούς στην πινακίδα, οπότε συντονιζόμαστε το απόγευμα στις 5 στο Kiss Drive Time, εκεί που θα δώσουν ξανά τα παιδιά η Ελένη και ο Αλέξανδρος νέους αριθμούς για το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήν αξίας 50 ευρώ. Λοιπόν, όπως σας είπα, έρχεται σε πάρα πολύ λίγο ολοκένουργιος διαγωνισμός που μυρίζει Κρήτη, συντονιζόμαστε, αλλά τώρα τι έρχεται? Έρχεται Metro Booming, The Weeknd, Creeping, εδώ στο 92,9 Kiss.
1: 90s to now. Καλοκαίρι. Στο 92,9 Kiss.

Είστε στο 92,9 Kiss. Μαζί ακούμε όλες τις 90's επιτυχίες που αγαπάμε. Αγαπάμε όμως πολύ και Κρήτη. Πάρα πολύ και το ξέρετε. Αλλά αν το δικό σας έτσι μια λουδάκι ταξιδεύει ήδη στην Κρήτη, τότε δώστε προσοχή, γιατί αυτός ο διαγωνισμός είναι για όλους εσάς. Μέσα λοιπόν από το Kiss My Weekend, το 92,9 Kiss και η Anneck Lines σας χαρίζουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κρήτη, παιδιά, με δίκλινη εσωτερική καμπίνα, αλλά και το εισιτήριο για το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του Kiss, να ακολουθήσετε τα βήματα του διαγωνισμού και να δηλώσετε συμμετοχή. Και αν δεν μας ακολουθείτε, κακώς δεν μας ακολουθείτε, πρέπει να κάνετε follow, γιατί ανεβαίνουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί που υπάρχουν. Η Anneck Lines, να σας πω, με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας, σας ταξιδεύει σε Χανιά, αγαπώ Χανιά, Ηράκλειο και το Ηράκλειο, γενικότερα όλη την Κρήτη, με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και την αυθεντική φιλοξενία της Κρήτης. Η κλήρωση θα σας πω πως θα γίνει το Σάββατο 18 Ιουλίου στο τέλος εκπομπής του Κώστα Σιτόπουλου, ενώ ο μεγάλος νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, καλό μας ταξιδάκι και σε εσάς και σε εμάς. Από τώρα σας το λέω. Και πόσο ζηλεύω που κάποιος θα πάει Κρήτη, ενώ εγώ έχω να πάω σε αυτό το μέρος που αγαπώ, σε αυτό το νησί, εδώ και 2 χρόνια. Του χρόνου να είμαστε καλά και να ταξιδέψουμε, να πάμε στην Κρήτη. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Pure Incense που έρχονται σε πάρα πολύ λίγο, αλλά τώρα, παιδιά, έρχεται ο ύμνος του καλοκαιριού. Bad Bunny, Nueva York.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
8: Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss και θέλω να θυμηθούμε κάτι πολύ απλό, αλλά εξίσου παιδιά σημαντικό. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις διακοπές για να νιώσουμε έτσι καλοκαίρι. Μέχρι να έρθει αυτή η ευλογημένη στιγμή, μία βόλτα μετά τη δουλειά, ένα έτσι κοκτεϊλάκι στο μπαλκόνι είναι αρκετά για να μπούμε σε mood. Εμείς όμως συνεχίζουμε με τις μεγαλύτερες 90's επιτυχίες. Και συνεχίζουμε με Silence από Delirium. Εδώ στο 92,9 εκεί, σε Βρυδίκη Βαλαβάνη για μια ώρα ακόμα μαζί σας. Καλή μας ημέρα. Έχουμε πολλά να ακούσουμε και να πούμε εδώ στο Kiss at Work.

And no sunshine. He's at work, εδώ στο 92,9 εκεί, σε Βρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Έτσι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και τώρα πάμε, ρε παιδιά, σε μια είδηση που έγινε viral τις τελευταίες ημέρες. Και πολλοί πίστεψαν ότι είναι ακριβώς έτσι όπως γράφτηκε. Δεν είναι όμως έτσι. Κυκλοφόρησε λοιπόν η είδηση ότι η εθνική ομάδα της Νορβηγίας, μιλάμε για το Μουντιάλ, παιδιά, πήγε στο Μουντιάλ κουβαλώντας εκατοντάδες κιλά τρόφιμα από τη χώρα της, επειδή λέει δεν εμπιστεύεται το αμερικανικό φαγητό. Η αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική, γιατί εγώ το έψαξα και διάβασα έτσι ως λάτρης του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Ακούστε τώρα, οι Νορβηγοί όντως ταξίδευσαν με δικά τους τρόφιμα και δικά τους προϊόντα, όπως το σολομό και τυριά, αλλά όχι επειδή φοβόντουσαν την ποιότητα των τροφίμων της Αμερικής. Το έκαναν, λέει, γιατί οι επαγγελματίες αθλητές ακολουθούν πολύ συγκεκριμένο διατροφικό πρόγραμμα και θέλουν να τρώνε τις ίδιες γεύσεις και τα ίδια προϊόντα που έχουν συνηθίσει όλη τη χρονιά, ειδικά σε μια τόσο, πώς να το πω, απαιτητική διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ, έτσι. Μάλιστα, χρησιμοποιούσαν και φρέσκα τοπικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε τελικά δεν ήταν θέμα δυσπιστίας, παιδιά. Ήταν θέμα αγωνιστικής συνέπειας. Και όπως λένε και οι ειδικοί, αυτό είναι κάτι που κάνουν πολλές εθνικές ομάδες σε μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα, βέβαια, που αποκλείστηκαν οι Νορβηγοί από τη συνέχεια έτσι, του Μουντιάλ και της διοργάνωσης, θα τρώνε το σολομό και τα τυριά πίσω στη χώρα τους. Εμείς συνεχίζουμε με Μέλανη Φιώνα, Monday Morning, εδώ στα 92,9 Kiss.

0: Εποχής Artist Spotlight.
1: Πάμε τώρα στον Harry Styles, σε αυτό το καυτό αγόρι, και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε, παιδιά, για το τραγούδι As It Was, που έφτασε τα 4,5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Είναι το 5ο τραγούδι με τις περισσότερες αναπαραγωγές στην ιστορία της πλατφόρμας. Το As It Was κυκλοφόρησε την 1η Απριλίου του 2022 ως το πρώτο single από το 3ο άλμπουμ του, το Harry Styles House. Μπήκε κατευθείαν στην κορυφή του βρετανικού chart των singles, καθιστώντας το δεύτερο solo single του Styles, που έφτασε στο νούμερο 1, με το πρώτο να είναι το Sign of Times στον Απρίλιο του 2017. Εμείς πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Έλεος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: Είσαι στον Kiss.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

90's του να όλες οι επιτυχίες εδώ παίζουν. 92,9 εκείς, Dua Lipa, Houdini ακούμε. Και υπάρχουν παιδιά διαγωνισμοί που χαρίζουν δώρα και υπάρχουν και διαγωνισμοί που κρύβουν από πίσω τους μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Θέλω να μπείτε στο Instagram του Kiss, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει για να κερδίσετε μία από τις χειροποίητες κούπες Kiss FM. Οι κούπες, να σας πω, πως δημιουργούνται από την Eraido Ceramics, το εργαστήρι του Δημήτρη Οσμενάη, ο οποίος έχασε την όρασή του σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά δεν έχασε, παιδιά, ποτέ τη δημιουργικότητά του και το πάθος του. Μέσα από τον πυλό κατάφερε να δώσει έτσι μια μορφή στα συναισθήματά του, δημιουργώντας μοναδικά χειροποίητα αντικείμενα με πολύ αγάπη και πάρα πολύ φροντίδα. Θέλω να πάτε να βρείτε το post μας, να δηλώσετε συμμετοχή για μία από αυτές τις ξεχωριστές κούπες βρεθεί σύντομα στα χέρια σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν, να σας πω, με προσωπικό μήνυμα. Μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία, ένα πάρα πολύ όμορφο δωράκι που έχουμε για εσάς. Και εμείς τώρα ακούμε ήδη Melanie C, Never Be The Same Again.

0: Dragons Enemy. Η πρώτη μέρα της εβδομάδας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ευχαριστώ για την παρεούλα και σήμερα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για τις ωραίες ευχές που μου στείλατε για το παιδάκι μου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, παιδιά, ξανά 10 με 12 με ακόμα περισσότερες 90's του Now επιτυχίες, ακόμα περισσότερη όμορφη καλοκαιρινή ενέργεια και φυσικά 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Μέχρι τότε έρχεται η Μαρία Γεωργάκηνα να σας κρατήσει παρεούλα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Από σήμερα έως τις 19 Ιουλίου η Ελλάδα γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου γυναικείου τένις, καθώς το Varma Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 διεξάγεται στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της διοργάνωσης WTA στη χώρα μας για πρώτη φορά από το 1990. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι η Μαρία Σάκαρη. Ξεκινά το τουρνουά ATP 250 στη Σουηδία Nordia Open, με αρκετούς κορυφαίους παίκτες να ανοίγουν τη χωμάτινη σεζόν μετά το Wimbledon. Παράλληλα, αρχίζει και το ιστορικό τουρνουά στο Gstaad της Ελβετίας, EFG Swiss Open Gstaad, επίσης στο ATP Tour, με σημαντικές συμμετοχές από το διεθνές τένις.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Είσαι στον Kiss.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
8: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy Swims.
13: This is The Weeknd.
8: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
14: Ναι, μου ολόκληρη.
15: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
8: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
17: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και καλημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εδώ που περνάτε φανταστικά. Καλοκαίρι με 92,9 και σημαίνει καλοκαίρι πολύ πολύ ευχάριστο. Έτσι ξέχνιαστο, λίγη ξεχνιασκιά βρε παιδιά. Λίγο ακόμα μας έμεινε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και περνάμε θαύμα μαζί μέχρι τις 2 η Μαρία Γεωργάκενα.

Children και Robert Miles είναι το απόλυτο κομμάτι να είσαι στο αυτοκίνητο και να μην έχει καθόλου κίνηση και να έτσι λίγο να το έχει τσιμπήσει τον γκάζι, έτσι λίγο. Αλλά πού αυτά τώρα, τον Αύγουστο ίσως μπορούμε να το κάνουμε αυτό όταν δεν έχει κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα και πάλι στο 92,9 και θέλω να σας διαβάσω τώρα μια πολύ πολύ viral είδηση, γιατί ένα ζευγάρι έβαλαν τους καλεσμένους να πληρώσουν αφού τελείωσαν το γάμο τους. Βέβαια υπάρχει μια λεπτομέρεια βασική, ότι οι καλεσμένοι έτσι συμμετείχαν σε μια ολοκληρωμένη έτσι εμπειρία μέσα στην πόλη με διάφορες δραστηριότητες, αλλά μετά τους είπαν να πληρώσουν $333. Εσείς θα το κάνετε, δεν ξέρω, να καλείτε κάποιον σε γάμο και μετά να πληρώνει? Κάπως περίεργο μου φαίνεται.

0: Eyed Peas και I Got a Feeling στο 92,9 Kiss και ξέρουμε το μυστικό έτσι για να σου φτιάξει το κέφι και η διάθεση εκτός από το 92,9 Kiss που βάζετε πολύ πολύ δυνατά και σήμερα ξεκίνημα εβδομάδας ακόμα πιο δυνατά. Πάρτε μαγιό και βατροχοπέδιλα γιατί είναι το κόλυμπι. Αυτό είναι το αποτελεσματικό αντικαταθλιπτικό. Η επαφή με το υγρό στοιχείο στην περίπτωση της κολύμβησης έτσι έχει ένα επιπλέον όφελος από τη γιόγκα και όλα αυτά που μας κάνουν να χαιρόμαστε πολύ. Αυξάνονται τα επίπεδα των ενδορφινών που θεωρούνται οι ορμόνες της ευχαρίστησης, καθιστώντας αυτή τη μορφή αθλητικής δραστηριότητας ιδανικό αντίδοτο στο στρες.
1: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Είσαι στον Kiss.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
6: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Η μέρα μου ξεκινάει υπέροχα που σας ακούω.
2: Oh, but you tell me.

όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Παιδιά, αυτό και αν είναι εντυπωσιακό, στην Ιαπωνία υπάρχει σιδηροδρομική γραμμή που σύμφωνα με όσα αναφέρονται δεν έχει παρουσιάσει ούτε ένα λεπτάκι καθυστέρησης εδώ και περίπου 60 χρόνια. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει πάρα πολύ αυτό την Ελλάδα. Πάντως είναι απίστευτο. Αν υπάρξει καθυστέρηση έστω και λίγων δευτερολέπτων ή ενός λεπτού, οι υπεύθυνοι ζητούν επίσημα συγγνώμη από τους επιβάτες. Για εκείνους η συνέπεια δεν απλώς καλή εξυπηρέτηση, είναι θέμα σεβασμού. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει σας λέω την Ελλάδα. Στο 6942 929 929 το Viber, έτσι για να τα λέμε.

0: Απόλυτα καλοκαιρινό και αντρές στο 92,9 Kiss. Παίρνουμε τον αέρα μας και το Σάββατο συγκεκριμένα παίρνουμε τον αέρα μας και εκπέμπουμε ολοζώντανα από το The Mall Athens. Συγκεκριμένα, να ξέρετε, το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss με την Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, θα εκπέμπουν στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Οπότε θα πάμε να γνωρίσουμε από κοντά, παιδιά, τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI, παρακαλώ. Μπορείτε κι εσείς να τις αποκτήσετε με άτοκες δόσεις και να μπείτε στην κλήρωση για έναν αφυγραντήρα Inventor για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση φυσικά ενέργειας έως 40%. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People.
1: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Είσαι στον Kiss. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
13: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
12: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
14: It's Bruno Mars.
15: It's Harry Styles.
16: It's Teddy Swims.
17: This is The Weeknd.
12: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
18: Ναι, μου ολοκληρή.
19: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σου κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
12: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Είστε η έμπνευσή μας και είστε η καλύτερη παρέα. Φυσικά κάνουμε παρέα στο 92,9 Kiss και περνάμε μαζί το καλοκαίρι. Γιατί καλοκαίρι με 92,9 Kiss είναι ένα τσικ καλύτερο. Τι κάνετε? Είμαι η Μαρία Γεωργά και ένα καλή εβδομάδα. Και όλες θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Και σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Οι κοντές γυναίκες έχουν περισσότερη ενσυναίσθηση ή όχι? Σας λέω από τώρα ναι, γιατί με βολεύει κιόλας.

Όλες επιτυχίες να είναι του Ναού στο 92,9 Kiss. Πάρα πολλά φιλιά να στείλω στην Κάτε, η οποία μας ακούει από το Λονδίνο, και στη Ζωέπρε φυσικά που είναι η κολλητή της. Και με ακούνε έτσι πολύ δυνατά. Μας ακούνε μάλλον πολύ δυνατά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω τώρα μία συζήτηση που αφορά τις κοντές. Και επειδή ήμουσα κι εγώ κοντούλα, με βολεύει πάρα πολύ αυτή η έρευνα. Σύμφωνα λοιπόν με κάποιες έρευνες στην ψυχολογία, το ύψος ίσως να σχετίζεται με ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, λέει εδώ. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι οι πιο κοντούλες γυναίκες συχνά αναπτύσσουν πιο έντονη ενσυναίσθηση, καλύτερες επικοινωνιακές δεξιότητες και μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα. Η θεωρία λέει ότι επειδή από μικρή ηλικία δέχονται έτσι περισσότερη κοινωνική αλληλεπίδραση και συναισθηματική υποστήριξη, καλλιεργούν ευκολότερα την κατανόηση προς τους άλλους και την συναισθηματική νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.

0: εποχής Artist Spotlight.
1: Ο Teddy Swims κυκλοφόρησε το Break Up in Reverse για να εκφράσει τον πόνο του χωρισμού από τη μητέρα του γιού του. Ο Teddy λοιπόν λέει ότι το τραγούδι αντικατοπτρίζει ακριβώς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Λέει, καθώς έγραφα αυτό το τραγούδι, περνούσα αυτή τη φάση με τη σχέση μου με τη μητέρα του μωρού μου.

0: να φτάνει στο τέλος της.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Είσαι στον Kiss.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και εμείς εδώ αγαπάμε πάρα πολύ τα ταξίδια στο 92,9 Kiss. Γι' αυτό μπαίνετε στο Instagram και διεκδικείτε ένα από τα εισιτήρια της ΑΝΕΚ για Κρήτη με δίκλινη εσωτερική καμπίνα, καθώς και το εισιτήριο για το μεταφορικό σας μέσο. Θέλω να σας πω ότι η ΑΝΕΚ Lines, με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας, μας ταξιδεύει σε Χανιά, σε Ηράκλειο, με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία της κρητικής κουλτούρας φυσικά. Για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική, επιλέγετε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας, με Wi-Fi on board με μείον 10%, γεύματα έως μείον 20%, στο νέο C-More App, περισσότερες λεπτομέρειες και στο anek.gr για να κλείσετε και να κάνετε την κράτησή σας.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα από την Jennifer Lopez και Let's Get Loud στον 92,9 σας. Γλυκόφιλο να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε αυτή την εβδομάδα υπέροχα, φανταστικά όπως κάνουμε εξάλλου πάντα στον 92,9 κις. Από τη Μαρία Γιώργα και ένα πολύ γλυκά φιλιά έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5. Bye!
1: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία. Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά!
11: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
16: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
15: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
17: It's Bruno Mars.
18: It's Harry Styles.
19: It's Teddy Swims.
20: This is The Weeknd.
15: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
21: Ναι, μου ολοκληρή.
22: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
15: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
24: Καλή δροσερή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας, ακούμε εννοείται 92,9 Kiss και γνωρίζετε όπως κάθε μέρα την επόμενη ώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας. Μετά τις 4 θα μάθουμε ποιος θα κερδίσει ακτοπλοϊκά για διακοπές. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's to now από Hoobastank, Gotye και Eiffel 65. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

Δευτέρα στον 92,9 εκεί και μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και κάθε μήνα μεταφέρει στον επόμενο τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε. Μπείτε στο horizon.gr για να μάθετε περισσότερα. Συνεχίζουμε με τον Charlie Puth και τον Teddy Swims που χώρισε πρόσφατα δυστυχώς. Ακούμε πάντα 92,9 εκεί.

0: επιτυχής Artist Spotlight.
1: Η Σακίρα ανακοίνωσε μια συναυλία στις μεγάλες πυραμίδες της Γκίζα στην πρώτη της εμφάνιση στην Αίγυπτο μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Η Κολομβιανή pop star θα εμφανιστεί με φόντο τις πυραμίδες στις 28 Νοεμβρίου και η συναυλία θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της σε ένα σκηνικό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σακίρα, αφού είχε εμφανιστεί ξανά στις πυραμίδες το 2007 κατά τη διάρκεια της περιοδίας της. Εμείς συνεχίζουμε με Benson Boone και Nelly Furtado. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens.
2: Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας

0: 92,9 Kiss.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Είσαι στον Kiss.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπαντζή, Πασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Δευτέρα και 13 στο 92,9 Kiss. Εδώ κάθε μέρα διεκδικείτε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλην. Πότε? Στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Γι' αυτό, αν ακούσετε εκείνες τις ώρες στον αέρα τους τρεις τελευταίους αριθμούς της πινακίδας σας, τηλεφωνήστε μας γρήγορα για να κερδίσετε. Τώρα θα ακούσουμε τη Miley Cyrus. Έρχονται Cake One στο 92,9 Kiss.

0: Παρέα με τους Imagine Dragons εδώ στο 92,9 Kiss και μετά από 27 χρόνια θα δούμε πάλι ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου. Το φαινόμενο θα έχει διάρκεια πάνω από 2 λεπτά και θα το απολαύσουν καλύτερα στην Ισπανία και στη Βόρεια Ευρώπη. Εδώ θα γίνει κατά τις 8.30 το βράδυ, οπότε ίσα που προλαβαίνουμε. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα θα κάνουμε πάντως μια σύντομη βόλτα στην αγορά και σε λίγο θα ακούσουμε τους Madhouse και την Billie Eilish εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
16: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
15: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
17: It's Bruno Mars.
18: It's Harry Styles.
19: It's Teddy Swims.
20: This is The Weeknd.
15: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
21: Ναι, μου ολοκληρή.
22: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
15: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Η ώρα έφτασε 3 και ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό και σε περίπου 20 λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε Madhouse, θα ακούσουμε Billie Eilish, Sonic και πολλούς άλλους. Πάντα ακούμε επιτυχίες 90s to now στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Θυμηθείτε, είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου και ακούμε 92,9 Kiss. Καθαρός θα είναι ο ουρανός τις επόμενες ημέρες, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 37 από την Τετάρτη και μετά. Στην παρέα μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που με το Data Rollover μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε κάθε μήνα στον επόμενο και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολίου. Μπείτε στο horizon.gr ή καλέστε το 13803. Συνεχίζουμε τώρα με Alex Warren, σε λίγο έρχονται και η Αβεντούρα στο 92,9 Kiss.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Hello.

0: Δευτέρα στον 92,9 εκεί στα κινητά στο χέρι. Τώρα έχουμε για εσάς το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα στο 6942-929-929 με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Ξαναλέω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Θα κερδίσει ο ένατος ή ένατη σήμερα και ο διαγωνισμός, όπως ξέρετε, είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Topic, θα ακούσουμε και τους NSYNC. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
8: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.

0: Βεβαίως.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
0: Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά.
1: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό. 92,9.

13 του μήνα στον 92,9 Kiss. Βάλτε υπενθύμηση. Αυτό το Σάββατο η Ελένη Νικολάου παρέα με την Inventor θα μας περιμένουν από τις 12 έως τις 2 στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens με ζωντανή εκπομπή για να γνωρίσουμε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Μπορείτε μάλιστα να τα αποκτήσετε με άτοχες δόσεις και να μπείτε στην κλήρωση για έναν αφιγραντήρα Inventor. Με τα κλιματιστικά Inventor εξοικονομούμε έως 40% ενέργεια. Συνεχίζουμε με Google Dolls, με Quabs, Rasmus και Katy Perry με το καινούριο της στο βίντεο το οποίο παίζει και το αγόρι της ο Justin Trudeau. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: My dream is to fly over the rainbow so high. Ακούμε 92,9 εκεί και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Κατερίνα. Εσείς θα παίξετε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Η Pizza Fan έφτασε στη Δραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της. Πρέπει να σας πω, θα το βρείτε στη διασταύρωση Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί θα βρείτε μοναδικές γεύσεις, πίτσες, μπέργκερ, ζυμαρικά και πολλά ακόμα με τη μοναδική ποιότητα της Pizza Fan. Σε λίγο θα ακούσουμε την Indy Love, θα ακούσουμε τον Hathaway και τον Weekend. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Από σήμερα έως τις 19 Ιουλίου η Ελλάδα γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου γυναικείου τένις, καθώς το Varma Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 διεξάγεται στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της διοργάνωσης WTA στη χώρα μας για πρώτη φορά από το 1990. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι η Μαρία Σάκαρη. Ξεκινά το τουρνουά ATP 250 στη Σουηδία, Nordia Open, με αρκετούς κορυφαίους παίκτες να ανοίγουν τη χωμάτινη σεζόν μετά το Wimbledon. Παράλληλα, αρχίζει και το ιστορικό τουρνουά στο Gstaad της Ελβετίας, EFG Swiss Open Gstaad, επίσης στο ATP Tour, με σημαντικές συμμετοχές από το διεθνές τένις.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Είσαι στον Kiss.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
14: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
13: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
15: It's Bruno Mars.
16: It's Harry Styles.
17: It's Teddy Swims.
18: This is The Weeknd.
13: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
19: Ναι, μου ολοκληρή.
20: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
13: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Κίνηση έχει τώρα η κάθοδος του Κηφισού στη μεταμόρφωση. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Ποσειδώνος στον Άλυμο και η Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Το ρολόι μας δείχνει 4 και 1. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Και είναι δειλά, θα ακούσουμε και Hathaway και Weekend. Αυτή την ώρα θα μάθουμε και ποιος θα κερδίσει ακτοπλοϊκά εισιτήρια για διακοπές στην παρέα ο Γιώργος Λάδος.

θυμηθείτε και σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου ακούμε 92,9 Kiss και viral έγινε ο καυγάς ενός ζευγαριού στην Κερκίδα σε παιχνίδι του Μουντιάλ που μεταδόθηκε παντού μέσω των social. Παλιά λέγανε μην το μάθει το χωριό, σε αυτή την περίπτωση το έμαθε όλος ο πλανήτης και άντε να ξεμπλέξεις. Εμείς στα δικά μας συνεχίζουμε με Teddy Swims και Mary J. Blige, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Θα καθρίσεις του μήνα στον 92,9 Kiss και επειδή δεν είναι όλα τα φαγητά ιδανικά για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, κάποια καλό είναι να τα αποφεύγουμε για να νιώθουμε καλύτερα. Αυτά είναι τα τηγανιτά, τα πολύ λιπαρά φαγητά, τα πικάντικα, τα πολύ αλμυρά και τα γλυκά. Βεβαίως γι' αυτό προτιμάμε τα φρούτα, τις σαλάτες και τα λαχανικά που βοηθούν το σώμα μας να αντιμετωπίσει καλύτερα τη ζέστη. Έτσι λένε οι ειδικοί. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τη Σακύρα, θα ακούσουμε και τη Λορίν εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, πάει για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Είσαι στον Kiss.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Don't be so shy στο 92,9 Kiss που έχουμε τον καλύτερο καλοκαιρινό διαγωνισμό. Πες το και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και πάρε μέρος για να κερδίσεις ακτοπλοϊκά για το νησί που θέλεις. Και τώρα θα μάθουμε ποιος ή ποια θα κερδίσει για το Porto Heli με την Hellenic Seaways που προσφέρει τα διπλά εισιτήρια. Με την Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας, αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέζες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App. Κατέβασε το τώρα, Hellenic Seaways λοιπόν, μπήκες, έφτασες και να δούμε, να ακούσουμε ποιον έχουμε στη γραμμή. Έχουμε, χτυπάει, να το... Απαντήσει άραγε για να κερδίσει. Θα είναι το καλύτερο νέο της εβδομάδας αυτό, άμα τα καταφέρουμε. Είναι και Δευτέρα.
1: Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος.
0: Όχι. Προχωράμε λοιπόν στον επόμενο που έχει δηλώσει συμμετοχή για να δούμε αν θα καταφέρει να κερδίσει τα διπλά εισιτήρια που προσφέρει η Hellenic Seaways για το Porto Heli. Εσείς εντωμεταξύ μπείτε στο kiss929.gr, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό για να πάρετε διπλά εισιτήρια για το νησί που θέλετε.
2: Παρακαλώ.
0: Γεια σας, η Μαρία.
2: Παρακαλώ.
0: Η Μαρία.
2: Ναι.
0: Μαρία μου, είμαι ο Γιώργος από τον 92,9 Kiss. Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
0: Είχες πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά.
2: Ναι, σωστά.
0: Και κέρδισες.
2: Αλήθεια.
0: Βέβαια.
2: Αχ, τι ωραία. Τι έκπληξη.
0: Διπλά εισιτήρια με την Hellenic Seaways.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Νομίζω αυτό ήταν ένα υπέροχο νέο για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα.
2: Υπέροχο νέο, γιατί είχα και μία τυχεία σήμερα για κάτι άλλο που δεν κλείστηκε, οπότε είναι διπλά υπέροχο.
0: Το καλύψαμε τότε. Όλα καλά.
2: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε και εμείς. Καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Συνεχίζουμε με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Βεβαίως η επόμενη κλήρωση θα γίνει αύριο στο Breakfast Show του 92,9.

0: 4 πριν από τις 5 και σε λίγο ξεκινάει το πρώτο Drive Time της εβδομάδας με την Ελένη και τον Αλέξανδρο εδώ στον 92,9 Kiss. Έχουν για εσάς βεβαίως το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Όπως κάθε απόγευμα, να έχουμε μια υπέροχη, υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, φιλιά.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Είσαι στον Kiss. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
13: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
14: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
13: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
15: It's Bruno Mars.
16: It's Harry Styles.
17: It's Teddy Swims.
18: This is The Weeknd.
13: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
19: Ναι, μου ολόκληρη.
20: Τι φοβερό νέο, σε αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
13: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
22: Καλό απόγευμα σε όλους. Η ώρα είναι 5. Είμαστε στο 92,9 Kiss. Απόγευμα Δευτέρας 13 Ιουλίου. Το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε.
23: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
22: Γεια σου, Αλέξανδρε.
23: Γεια σου, Ελένη.
22: Ζεσταίνεσαι?
23: Πολύ.
24: Και εγώ. Τι θα κάνουμε.
22: Πόσο προστατεύει η ομπρέλα παραλίας από τον ήλιο, θα μάθουμε.
23: Θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελίν.
22: Φυσικά θα παίξουμε και όνομα φυτό ζώο πράγμα.

0: Εμποκορά, Oblivion, πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του νέου. Αυτή τη στιγμή έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθησή μας είναι ότι είναι λίγο παραπάνω η θερμοκρασία. Και δεν νομίζω την ιδέα μας. Αύριο πάντως η μέγιστα είναι 34, αλλά κρατηθείτε. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή πάει στους 37.
1: Και μπορεί και παραπάνω.
0: Μπορεί και παραπάνω, ναι. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Άρα θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη μέχρι και την Παρασκευή. Mm-hmm. Θα ψηθούμε. Να πούμε τώρα για μια παράβαση, η οποία λέει έφερε πάνω από 27 εκατομμύρια ευρώ έσοδα σε ένα χρόνο στο κράτος. 27 εκατομμύρια ευρώ. Ποια παράβαση λέτε ότι μπορεί να είναι αυτή?
1: Πάει το μυαλό σας.
0: Δεν είναι το κινητό, δεν αφορά οδηγούς οχημάτων, mm-hmm. αλλά δικύκλων και τρίκυκλων.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φοράνε κράνος. Οπότε έχουν πέσει. Χιλιάδες κλήσεις γι' αυτό. Έχουν αφαιρεθεί, λέει, 69.000 άδειες οδήγησης για 30 ολόκληρες μέρες και έχει σπράξει το κράτος 27 εκατομμύρια ευρώ. Και εξακολουθούμε να βλέπουμε
1: μηχανάκια να κυκλοφορούν, παπιά κτλ. Χωρίς κράνος. Η οδηγή δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι, ούτε εγώ.
1: Δηλαδή, δεν σε ενδιαφέρει η ζωή σου, ρε φίλε. Πραγματικά, άμα κάτσεις να το σκεφτείς, το κράνος σώζει ζωή. Πραγματικά σώζει ζωή και είναι το πλέον εύκολο σε ένα δίκυκλο να, με ένα απλό ατύχημα,
0: ναι, όχι, ναι.
1: Να πάθεις πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή φορά το κράνος, γιατί δεν το φοράς?
0: Εντάξει, τελευταία φορά που είδα εγώ τέτοια περίπτωση, με τώρα αυτές τις μέρες που είχε αλλάξει η οδική σήμανση στο δήμο που μένω, mm-hmm. με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται να κατέβει στο συγκεκριμένο δρόμο. Έχει απαγορευτεί.
1: Ενώ παλιά κατέβαινες.
0: Ναι. Και όταν πας από το στενάκι να στρίψεις, ας πούμε, δεξιά, mm-hmm. Από αριστερά, κανονικά δεν πρέπει να κοιτάξεις, γιατί ξέρεις ότι δεν πρόκειται να έρθει κανείς λόγω της αλλαγής σήμανσης. Και πότε ήταν προχθές. Πήγε να στρίψει ένας δεξιά και κατέβαινε ένα μηχανάκι. Χωρίς κράνος.
1: Αυτό.
0: Και η πλάκα είναι ότι τον έβριζε τον άλλον που κατέβαινε, γιατί δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι είχε αλλάξει σήμανση. Δηλαδή ολόκληρο απαγορευτικό δεν το είχε δει.
1: Ούτε.
0: Ναι. Τίποτα.
1: Είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως το θέμα είναι ότι, παιδιά, να φοράτε κράνος. Φοράτε κράνος.
0: Θα ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση.
1: Να ρίξουμε, βεβαίως. Δεν έχει και πολλά πράγματα. Ο Κηφισός μόνο προς Πειραιά, από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, δηλαδή τίποτα. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Ηράκλειο. Η Κηφισίας προς το κέντρο, στα σίδερα Χαλανδρίου και το Ψυχικό. Και με κάποια προβλήματα, λίγα, είναι η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία και η Αλεξάνδρας.
0: Τέλεια. Λίγα τα πράγματα.
1: Ναι,
0: στι διακοπές είναι οι περισσότεροι, λες, σε καμιά παραλία τέτοια ώρα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σε λιγάκι όμως εμείς θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ σε κάποιον από εσάς. Σε λίγο λοιπόν έρχεται το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίν.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Duke Dumonos and Drive στο 92,9 Kiss. Και τώρα ποιος θέλει τη δωρεπιταγή 50 ευρώ που έχουμε για καύσιμα?
1: Θα έλεγα εγώ, αλλά δεν γίνεται να πάρω μέρος.
0: Και εγώ θα το έλεγα, αλλά δεν γίνεται επίσης. Ναι. Οπότε κάποιος από εσάς εκεί έξω μπορεί τώρα να πάρει τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ και να βάλει καύσιμα από εμάς. Από το 92,9 Kiss και την Ελλή, να πάρει το Kiss Fuel Pass. Βέβαια, θα πρέπει να έχει στην πινακίδα του, να τελειώνει η πινακίδα του με αυτούς τους τρεις αριθμούς που θα ακούσουμε τώρα. Για πάμε.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
3: 2, 5, 1.
1: 251 λοιπόν ψάχνουμε σήμερα απόγευμα Δευτέρας.
0: Πρέπει η πινακίδα σας να τελειώνει σε 251. Υπάρχει κάποιος εκεί έξω που είναι συντονισμένος στον Kiss αυτή τη στιγμή και έχει τέτοια πινακίδα που τελειώνει σε 251? Εάν υπάρχει, παιδιά, τηλεφωνήστε.
1: Ναι, γρήγορα, στο 210-80-50.000.
0: Καλέστε μας στο 210-80-50.000, γιατί θέλουμε να σας βάλουμε καύσιμα. Mm-hmm. Καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Α, θέλουμε να σας δώσουμε βασικά το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήν, ωραία.
1: Ωραία.
0: Ψάχνουμε το 251.

0: Είναι η Pink με το Just Like a Pill εδώ στο 92,9. Εκεί είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ο Ντούμας μας έφερε χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο για δεύτερη φορά. Ο Βαγγέλης λοιπόν τα πήγε θαυμάσια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων νεανίδων στο Μόναχο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Γερμανό και στην τρίτη το Βρετανό.
1: Ωραίος, μια χαρά. Πάντα τέτοια να ευχηθούμε στον Ντούμα. Πάντα
0: φυσικά
1: τέτοια. Πάντα.
0: Και γενικά στους Έλληνες αθλητές. Και τώρα πάμε μια βολτίτσα στην αγορά γιατί έχουμε θερινές εκπτώσεις.
1: Αυλαία σήμερα.
0: Βέβαια. Ναι, ξεκίνησαν. Βέβαια, είχαν ξεκινήσει και τις προηγούμενες μέρες, η αλήθεια είναι.
1: Ανεπίσημα.
0: Ανεπίσημα και δειλά-δειλά.
1: Ναι.
0: Αρβάτες ήταν σε κάποια μαγαζιά. Αλλά σήμερα είναι να ξεκίνησαν κανονικά.
1: Ναι.
0: Και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
1: Α, θα πάει πάρα πολύ. Οπότε μια χαρά.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη Κυριακή θα είναι ανοιχτά και τα καταστήματα.
0: Α, αυτό θα σε γελάσω.
1: Μάλλον
0: θα
1: πρέπει είναι. Να, κάπως έτσι πρέπει να είναι.
0: Δηλαδή,
1: την πρώτη Κυριακή.
0: Αυτή την Κυριακή θα είναι ανοιχτά.
1: Λογικά, ναι. Θα το τσεκάρουμε όμως.
0: Να το τσεκάρουμε.
1: Γιατί
0: θες
1: να πας. Βλέπω Γιάννη σε το μάτι της. Μόλις άκουσε εκτόσεις.
0: Ναι. Έχω κάποια πράγματα που θέλω και είναι βολικό τώρα αυτή την περίοδο. Λοιπόν, πάμε για λίγες διαφημισούλες. Αμέσως μετά μπαίνει στον Μπούν Κοσίν Κάτς, αλλά έρχεται και το όνομα φυτοζωοπράγμα.
2: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην

0: Στο σελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Είσαι στον Kiss.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Το Συνκάτ στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και την Παρασκευή μας έρχεται, Αλέξανδρε.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε μία κλήρωση, η οποία θα είναι πολύ γλυκιά κλήρωση. Mm-hmm. Γιατί θα μπορούν αυτοί που θα κληρωθούν και θα κερδίσουν τις δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ να πάνε στα σαγαροπλαστεία Μους και να τσακίσουν πάστες, τούρτες, τζελάτο και πολλά ακόμα γλυκά. Και πάντα με την υπογραφή Μους, που είναι φανταστικά ζαχαροπλαστεία.
1: Ούτως ή άλλως τα ζαχαροπλαστεία Μους γλυκαίνουν την ημέρα μας, έτσι. Οπότε τώρα είπαμε να τακτοποιήσουμε και εσάς.
0: Δηλαδή το σκέφτομαι την Παρασκευή που θα κάνουμε την κλήρωση και τρελαίνομαι. Έχεις δει τι γλυκά έχει.
1: Έχω δει.
0: Και τα τζελάτο δεν παίζονται. Που εγώ τα έχω αδυναμία.
1: Ναι.
0: Λόγω εποχής.
1: Εσύ γενικά έχεις αδυναμίες, αλλά τώρα τέλος πάντων. Είναι μία από τις αδυναμίες σου είναι και αυτή.
0: Έχω μια αδυναμία στα τζελάτο. Τι να κάνω. Λοιπόν, πάντως όταν πάτε στα Μους, κοίτα να δεις, το λέω και παθαίνω αυτό. Την Παρασκευή η κλήρωση. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι να μπείτε στο Instagram του Kiss, να δηλώσετε συμμετοχή ακολουθώντας τα βήματα του διαγωνισμού. Μην χάσετε την ευκαιρία. Είναι 50 ευρώ δωρεπιταγές θα δώσουμε. Θα δώσουμε αρκετές.
1: Ναι, την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Στο μεταξύ όμως, έχουμε να παίξουμε μόνο με αυτό ζώο πράγμα, νομίζω.
1: Νομίζεις. Ναι.
0: Νομίζω.
1: Νομίζεις.
0: Οπότε, αν έχουμε να παίξουμε, ήρθε η ώρα να μας καλέσετε στο 210-80-50.000. Πάρτε μας τηλέφωνο για να παίξετε μαζί μας. Όνομα φυτό ζώο πράγμα. Στο μεταξύ, πάμε να ακούσουμε DJ Snake και Justin Bieber. Το Let Me Love You.

0: Global DJs, what a feeling, πάντα εδώ στο 92,9. Εκεί θα παίξουμε όνομα αυτό ζωοπράγμα τώρα και σας έχουμε τώρα επιταγή 50 ευρώ για τα DJ Fridays. Θα πάτε εκεί και θα απολαύσετε όλες τις κοκτέιλάρες που σερβίρουν, γιατί έχει 4 νέα signature cocktails που πραγματικά δεν θα θες να αφήσεις από το χέρι.
1: Και έχει και αυτά τα υπέροχα πιάτα, έτσι, που θα συνοδεύσεις ναι, μαζί με τα κοκτέιλ, να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, εννοείται, οπότε θα περάσετε τέλεια.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Με ποιο παίζουμε, δεν ξέρω.
1: Με την Θωμαϊδα.
0: Αχ, τι ωραίο όνομα. Ναι. Θωμαϊδα.
1: Ναι, Θωμαΐς.
0: Θωμαΐς.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς την.
0: Από ποια περιοχή μας ακούς?
3: Από Ελληνορώσων.
0: Από?
1: Ελληνορώσων.
3: Ελληνορώσων.
0: Έχω κουφαθεί.
1: Πολλές βουτιές είναι μάλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, Θωμαΐ, παίζουμε με το γράμμα Β.
3: Ωραία.
0: Πώς σου φαίνεται? Καλό.
3: Πάμε.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μία χώρα.
3: Βουλγαρία.
1: Ένα φυτό.
3: Βασιλικός.
0: Ναι. Έχουν πολλά τα τρένα.
3: Βαγόνια.
1: Πτυσσόμενο αντικείμενο που χρησιμοποιείται για να κάνεις αέρα.
3: Πεντάλια.
0: Ένα όνομα.
3: Βασίλης.
1: Ένα ζώο.
3: Βάτραχος.
0: Το δεύτερο γράμμα της αλφαβήτου.
3: Βήτα.
1: Εκτός από αυτά του σχολείου υπάρχουν και λογοτεχνικά.
3: Βιβλία.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Βιολόγος.
1: Ναι, ο ένας από τους δύο πόλους της γης. Θωμαΐδα.
3: Ναι.
1: Θωμαΐδα. Στο τελευταίο.
3: Αυγόλυσα.
1: Γιατί στο τελευταίο. Δύο πόλους έχει η γη.
0: Ναι, δύο μόνο.
1: Έτσι, ποιον έχει?
3: Βόρειο.
1: Ναι, και αυτό που θέλαμε.
3: Και τον νότιο.
0: Και, το νότιο.
1: Και δεν μας είπε στο βόρειο. Γιατί βρε αγάπη.
0: Εμείς παίζαμε με το Β, θέλαμε το βόρειο.
1: Αχ, κρίτα. Στο τσακ, στο τσακ, στο τσακ, στο τσακ. Στο τσακ. Θέλουμε όμως να ξαναπροσπαθήσεις, γιατί είσαι καλή παίκτρια, εντάξει.
3: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε, γεια σου.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Impossible, τίποτα δεν είναι impossible.
1: Όλα είναι πιθανά.
0: Τη σήμερα ημέρα μάλλον. James Arthur ακούσαμε στο 92,9 εκεί. Ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, το είπαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, υπάρχουν καλές εκπτώσεις, αλλά μην τρελαίνεστε και βιάζεστε να μπείτε στα μαγαζιά με όποιο τρόπο.
1: Όπως η κυρία, ε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί μια κυρία στα Βρυλίσια μπήκε με το αυτοκίνητό της μέσα. Έσπασε την τζαμαρία. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Έτσι, μια χαρά όλα. Μπερδεύτηκε η γυναίκα και αντί να βάλει. Πρώτη έβαλε
1: την όπισθεν. Αντί να βάλει την όπισθεν, έβαλε την πρώτη.
0: Έβαλε την πρώτη.
1: Και μπήκε μέσα με το αυτοκίνητο. Και ξαφνικά βλέπεις ένα αυτοκίνητο, ολοκένουργιο,
0: ναι,
1: μπορώ να πω.
0: Σαν σε έκθεση αυτοκινήτου.
1: Ναι, μόνο από τριγύρω έχει και ρούχα.
0: Ναι.
1: Γυναικεία ρούχα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι γεμάτο. Έχει μία άποψη. Ίσως θα μπορούσε να το.
0: Εντάξει, μπορεί να συμβεί στον καθένα.
1: Ναι.
0: Ναι. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί από ό,τι βλέπω είναι καινούργιο αυτοκίνητο αυτό και ίσως είναι από αυτές τις τεχνολογίες περίεργες.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω μάλιστα ναι. Είναι και ηλεκτρικό αυτοκίνητο,
0: αυτό.
1: Οπότε είναι λογικό.
0: Έχεις μπει σε ηλεκτρικό?
1: Δεν έχω μπει, ευτυχώς. Μέχρι στιγμής δεν έχω μπει.
0: Έχεις οδηγήσει αλλά... ηλεκτρικό?
1: Ούτε. Κάποια στιγμή όμως βέβαια θα οδηγήσω κι εγώ, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα επεκτείνεται συνέχεια. Αλλά το θέμα είναι ότι σιγά σιγά δηλαδή.
0: Έχουν ένα ταμπλό τα περισσότερα από αυτά.
1: Για πες εσύ που ξέρεις.
0: Και χειρίζεσαι τα πάντα από εκεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αν είναι καινούριο και δεν το έχεις μάθει καλά, μπορεί να κάνεις βλακεία.
1: Ναι,
0: αλλά θέλει λίγο προσοχή.
1: Ναι, γι' αυτό λίγο απαλά τον καζάκι. Γιατί αν δεν το πάντα και
0: πολύ. Επίσης δεν ακούγεται.
1: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και ξαφνικά το βλέπεις μπροστά σου μέσα στο μαγαζί.
0: Μέσα στο μαγαζί και λες πώς βρέθηκα εγώ εδώ.
1: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
0: Ναι. Οπότε παιδιά προσοχή, έτσι.
1: Συγχρονία.
0: Στα καινούργια αυτοκίνητα.
1: Ναι. 92,9.

0: Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, πάντα στο 92,9 εκεί. Ναι, το ανακαλύψαμε, το βρήκαμε. Αυτή την Κυριακή 19 του μήνα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.
1: Όπως το είχαμε υποθέσει.
0: Για τις εκπτώσεις. Να πούμε επίσης για τις ομπρέλες. Να, τώρα μια ευκαιρία είναι να πάτε να πάρετε καμιά καλή ομπρέλα για να πηγαίνετε στην παραλία. Γιατί πολλοί δεν έχουν καλή ομπρέλα.
1: Mm-hmm.
0: Παίρνεις, επειδή είναι ακριβές, πας και παίρνεις μια φτηνιάρα. Αλλά δεν σε προστατεύει. Η ομπρέλα πρέπει να έχει δίκτυ UPF, να έχει σκούρο και πυκνό ύφασμα. Και πάλι δεν σε προστατεύει 100%, δηλαδή εξαρτάται πώς θα την τοποθετήσεις.
1: Ναι, πώς θα σε σκιάζει τέλος πάντων.
0: Και εννοείται αλλά ότι πρέπει να φοράς αντιλιακό, έτσι.
1: Πάντα. Δεν έχει σημασία επειδή είμαστε κάτω από την ομπρέλα, παιδιά, το αντιλιακό και το καπελάκι μας κανονικά.
0: Και κάτω από την ομπρέλα, ναι, να το τονίσουμε αυτό. Οπότε τώρα που έχει εκπτώσεις, πηγαίνετε να πάρετε μια καλή ομπρέλα. Μεγάλη. Με σκούρο χρώμα και πυκνό ύφασμα.
1: Και καλό αντιλιακό.
0: Ναι.
2: Sports News powered by Bet365.
3: Από σήμερα έως τις 19 Ιουλίου η Ελλάδα γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου γυναικείου τένις, καθώς το Varma Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 διεξάγεται στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της διοργάνωσης WTA στη χώρα μας για πρώτη φορά από το 1990. Κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης είναι η Μαρία Σάκαρη. Ξεκινά το τουρνουά ATP 250 στη Σουηδία Nordia Open, με αρκετούς κορυφαίους παίκτες να ανοίγουν τη χωμάτινη σεζόν μετά το Wimbledon. Παράλληλα, αρχίζει και το ιστορικό τουρνουά στο Gstaad της Ελβετίας, EFG Swiss Open Gstaad, επίσης στο ATP Tour, με σημαντικές συμμετοχές από το διεθνές τένις.
2: Sports News powered by Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είσαι στον Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Ναι, μου ολοκληρή.
11: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
13: Καλό απόγευμα και πάλι σε όλους. 3 λεπτά μετά τις 6 είμαστε στο 92,9 Kiss. Kiss Drive Time. Άλλη μια ωρίτσα μαζί σας.
14: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
13: Λοιπόν, ποιο έργο ανάσα έρχεται για 100.000 οδηγούς στη Δυτική Αττική?
14: Τη δήλωσε ο Christopher Nolan για την ταινία Οδύσσια.
13: Και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck. Τι ήχο σας έχουμε σήμερα. Έρχεται η Τζούζι Φερέρι, έρχεται η Ροζέ και ο Bruno Mars σε λίγο στο Kiss.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now, με 32 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και με 37 άρια που έρχονται αύριο, μεθαύριο και αντιμεθαύριο. Μέχρι εκεί βλέπουμε, μέχρι την Παρασκευή βλέπουμε, παρακάτω δεν βλέπουμε. Τι γίνεται, αλλά τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε. Να πούμε επίσης ότι θα γίνει ένα έργο και μάλιστα υπογράφηκε σήμερα στο Βοτανικό Κήπο. Ναι. Στο Χαϊδάρι, σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά.
1: Όπου θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, παιδιά. 100.000 οδηγούς στη Δυτική Αττική, έτσι. Mm-hmm.
0: Ωραία. Καλώς να έρθει και αυτό.
1: Με το καλό. Βέβαια θα αργήσει να ξεκινήσει, αλλά εντάξει. Η ολοκλήρωση προβλέπεται 36 μήνες μετά την υπογραφή. Οπότε μιλάμε για 3 χρόνια.
0: Να σου πω, ξέρεις πώς περνάνε τα 3 χρόνια? Ναι. Νερό. Πώς ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη, ορίστε τώρα, έχουμε Ιούλιο. Κοντεύουμε. Τελειώνει η σεζόν.
1: Ναι.
0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά έχει ένα μικρό πρόβλημα. Πολυκόμπρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά από το Δαχτυλίδι μέχρι Μαρούσι. Η Μεσογείωνος του Παπάγου, η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα Σταδίου, Βασιλής Σοφίας και Αλεξάνδρας.
0: Ωραία, αμέσως μετά έχουμε εκεί soundcheck και σας έχουμε έναν ήχο. Έναν ήχο!
1: Άμα το βρείτε.
0: Λίγο φοβιστικό.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Σε λίγο θα το ακούσουμε όμως.

0: Κις Soundcheck. Πάμε να ακούσουμε τον ήχο.
1: Για πάμε.
0: Ετοιμαστείτε. Αυτό.
1: Παιδιά, δεν είναι σκηνή από θρίλερ. Έχω να σας πω αυτό που ακούσατε. Ξαναβάλτο.
0: Ζώο είναι.
1: Ναι. Ποιο ζώο είναι αυτό που κάνει έτσι? Αυτό θέλουμε να μας πείτε. Χριστός και η Παναγία.
0: Έλα, δεν το ξαναβάζω, θα φύγουν όλοι.
1: Εννοείται. Τρομάζεις που τα ακούς.
0: Ναι, θέλουμε να στείλετε φωνικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929 να μας πείτε τι ζώο ήταν αυτό. Αυτό το πράγμα που...
1: Αυτό που ουρλιάζει, λες και γίνεται φωνικό, κάτι κακό τέλος πάντων.
0: Σαν δαιμονισμένο ακούγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ζώο είναι αυτό? 6942-929-929, τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber και κάποιος θα κερδίσει που θα δώσει σωστή απάντηση το ρεπιταγίνα πολιτίβο.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Όλες οι πτυχές 90's now στο 92,9 Kiss και όλοι κουλή είχε εδώ.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε το σημερινό. Εγώ όταν τσαντίζομαι.
1: Αυτό είναι ένα ζωάκι κανονικά.
0: Ναι, και θέλουμε να μας πείτε τι ζώο είναι αυτό. Έχουμε φωνητικά μηνύματα, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε.
2: Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γρηγόρης. Νομίζω ότι ο ήχος που ακούσαμε είναι από γουρούνια που τσακώνονται.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα Κις. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω για αυτό το ζώο. Πιστεύω ότι είναι αλεπού.
0: Ωραία.
3: Αυτό θα πω. Καλές διακοπές να έχουμε.
1: Καλές διακοπές και σε σένα.
4: Καλησπέρα Κις.

0: Νομίζω πως είναι χιπατζής.
1: Α.
0: Δώρα.
1: Γεια σου Δώρα.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα. Μήπως είναι γουρούνι?
1: Κι άλλος με γουρουνάκι.
4: Καλησπέρα, είμαι η Χαρά και νομίζω ότι είναι πίθηκος.
1: Α, πίθηκάκι πήγαμε, μάλιστα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Νομίζω πως είναι όταν πάμε και ταΐζουμε τα γουρούνια. Δηλαδή αυτός ο ήχος μου έρχεται. Θυμάμαι όταν πήγαινα με τη μάνα μου και τα ταΐζαμε στο χωριό. Αυτόν τον ήχο άκουγα.
1: Μάλιστα.
4: Νομίζω είναι λεοπάρδαλη.
2: Λεοπάρδαλη.
1: Α, πήγαμε σε πιο...
2: Βαρβατήλα.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, θα μας πεθάνετε με αυτούς τους ήχους. Σαν το ψυχό ακούστηκε σε συνδυασμό με ξέρω εγώ τι άλλο, σε θρίλερ. Λοιπόν, εγώ θα τολμήσω να πω την κουκουβάγια.
1: Α,
2: μάλλον η κουκουβάγια είσαι έτσι.
0: Μπορεί και να είναι αυτό, δεν ξέρω, για να δούμε. Λοιπόν, σας χαιρετώ.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
6: Αυτό το τρομακτικό λοιπόν που ακούγεται θα μπορούσε να είναι κουκουβάγια.
1: Να, κι άλλος με κουκουβάγια είδες.
2: Έτσι κάνουν κουκουβάγια.
1: Δεν ξέρω.
2: Ούτε εγώ ξέρω πως κάνουν κουκουβάγια.
7: Καλησπέρα Κις, αφόσον δεν είναι από ταινία.
1: Ναι.
7: Μήπως είναι κύκνος.
2: Κύκνος.
7: Από κύκνο αυτός ο ήχος.
1: Α.
7: Είναι τρομακτικός, ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι. Ναι.
7: Νόμιζα ότι είναι από τον...
2: Ναι, τέλος πάντων. Από
7: Lord
2: αυτόν.
7: Of the Rings.
1: Το Lord of the Rings. Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Okay.
8: Μήπως είναι η νυχτερίδα.
2: Νυχτερίδα. Ψάχνω κουκουβάγια, αλλά φορτώνει. Δηλαδή θα ακούσω να ακούσω κουκουβάγια.
9: Καλησπέρα, Κις.
1: Καλησπέρα.
9: Είναι μια θηλυκιά γάτα που την κυνηγάει μια αρσενική.
1: Άντε, λες. Okay, για να
2: ναι, βάλω. Συνεχίζουμε.
10: Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα, Αλεξανδρέ.
1: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα σε όλη την παρέα.
2: Γεια σα, Τριάννα.
10: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι σκύλος αυτά τα μικρά.
2: Τα σπαστικά.
10: Τα γαλλικά bulldog.
1: Τα γαλλικά,
10: έτσι πως τις σειρίζουν.
2: Ναι.
1: Έτσι κάνουν αυτά.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Το γαλλικό bulldog είχε τέτοια.
2: Πρόσεχε, έρχομαι.
1: Με Παναγία. Το γαλλικό bulldog είχε η Δανάη. Η Δανάη, ξέρεις, η μάρκα. Και το έφερνε κάθε μέρα, δεν το είχα ακούσει. Πολύ ήσυχο ήταν. Λες να κάνει έτσι.
2: Αυτό μπορεί να ήταν ήσυχο.
1: Ναι. Okay.
2: Αλλά μπορεί να μην είναι και να κάνουν έτσι.
1: Ναι, για να συνεχίσουμε.
11: Γεια σας, είμαι η Βιβί και νομίζω ότι είναι κάτι ελουροειδές. Οπότε θα πω λίγκα.
2: Λίγκα.
1: Πήγε σε λίγκα,
2: wow.
1: Είχαμε και μία λεοπάρδαλη νομίζω πριν, έτσι δεν είναι?
2: Μου φορτώνει κουκουβάγια.
1: Αυτή η κουκουβάγια.
9: Καλησπέρα, παιδιά. Μήπως είναι Αλεπού?
1: Αλεπού, μάλιστα. Εδώ η Έφη δεν μπορεί να στείλει, λέει.
2: Δεν πειράζει.
1: Νομίζω ότι είναι η Αλεπού. Κάνει λύση γυναίκα όταν στριγκλίζει. Έτσι τη είχε πει ο παππού.
2: Εντάξει, άμα το είχε πει ο παππού,
1: κάτι
2: τέτοιο.
1: Η Βασιλική λέει νυχτερίδα. Ναι. Να ακούσουμε και την. Κάτσε, η Αριστεία έχει στείλει δύο τώρα.
2: Το δεύτερο βάλε.
1: Το δεύτερο.
12: Καλησπέρα. Εγώ θα έλεγα είναι τυγράκι.
2: Τυγράκι.
1: Μάλιστα.
12: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Αυτό
1: Αριστεία.
2: Το πράγμα. Δεν είναι τίποτα από αυτά που ακούσαμε.
1: Τίποτα απολύτως. Ούτε νυχτερίδα, ούτε.
2: Ότι είναι ζώο είναι.
1: Είναι. Είναι, αλλά δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Ούτε είναι κουκουβάγια, ούτε τίποτα.
2: Πάντως τώρα που θα κλείσουμε και θα πάμε για break,
1: ναι.
2: Εγώ θα βάλω να ακούσω πώς κάνει κουκουβάγια. Είμαι πολύ περίεργη.
1: Το προσπαθεί τόση ώρα και το φορτώνει.
2: Και δεν φορτώνει για να τα ακούσω.
1: Θα
2: λοιπόν,
1: φορτώσει.
2: Οπότε αυτόν τον ήχο θα το χρησιμοποιήσουμε και αύριο.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το βρήκαμε.
1: Okay.
13: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Είσαι στον Kiss.
17: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
18: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
17: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
19: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
20: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
21: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
20: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
22: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Celine Dion, That's the way it is. Φυσικά στο 92,9 εκεί, μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και εγώ να ξέρεις, το Σάββατο 18 Ιουλίου θα είμαι κάπου πολύ δροσερά και δεν με νοιάζει να θα έχει έξω 37 βαθμούς.
1: Ξέρω.
0: Σκασίλα μου μεγάλη.
1: Ξέρω που θα
0: πάω
1: είσαι.
0: Στο The Mall Athens, στο κατάστημα Κοτσόβολος, με την Inventor και θα είμαστε εκεί ζωντανά 12 το μεσημέρι με 2. Ό,τι πρέπει δηλαδή, μέσα στη ζέστη θα είμαστε κάπου δροσερά με την Inventor και. Μπορείτε να αποκτήσετε τώρα με άτοκες δόσεις Inventor φυσικά κλιματιστικά και να μπείτε στην κλήρωση ένα αφιγραντήρα Inventor.
1: Θα γίνουμε και εμείς VIP, Very Inventor People, παρακαλώ.
0: Φυσικά. Έτσι. Οπότε λοιπόν έρθετε το Σάββατο στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens που θα είμαστε εκεί ζωντανά 12 με 2 το μεσημέρι. Πιστεύω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι επειδή θα έχουμε μαζί μας την Inventor θα είμαστε πολύ δροσερά και έξω θα έχει πάρα πολύ ζέστη 37
1: ναι,
0: το Σάββατο.
1: Ακριβώς. Θα μάθουμε όλες τις νέες σειρές κλιματιστικών inverter με τεχνολογία AI.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9 Kiss. Leon Rimes can fight the moonlight. Και ξέρεις τι σκεφτόμουν προχθές, Αλέξανδρε. Θέλω να πω σινεμά, θερινό σινεμά. Και έλεγα, κοιτούσα ταινίες, αλλά δεν είχα ενθουσιαστεί με κάποια. Και τώρα θα πάω σε θερινό σινεμά. Και ξέρεις, θα δω.
1: Ξέρω, την Οδύσσια.
0: Την Οδύσσια.
1: Η Πέμπτη στις 16 του μήνα βγαίνει σε αίθουσες.
0: Του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Βέβαια.
0: Έχει δεχτεί κριτική διαφόρων ειδών, η συγκεκριμένη ταινία.
1: Συμβαίνει συχνά αυτό.
0: Αλλά ο Νόλαν βγήκε και είπε ότι γνώριζε εξ αρχής ότι η Οδύσσια ήταν ακριβώς το είδος του εγχειρήματος που θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις, καλοπροαίρετες και κακοπροαίρετες, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισής του.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Θα δούμε την ταινία και θα αποφασίσουμε. Αν μας αρέσει ή όχι.
1: Είπε και το άλλο σε αφορά τις κριτικές που μου άρεσε πάρα πολύ, ότι είναι μέρος του παιχνιδιού. Αλλά κοιτάξτε, λέει, αυτές οι συζητήσεις που γίνονται προτού ο κόσμος δει την ταινία.
0: Μπράβο.
1: Είναι πάντα άνευ ουσίας. Δείτε πρώτα την ταινία και μετά κάντε την κριτική σας.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Φυσικά και έχει.
0: Δηλαδή, πριν τη δω, πώς θα πω, θα ασκήσω κακή κριτική. Την είδα. Ξέρω
1: όχι.
0: Τι παίζει.
1: Ναι.
0: Από τα ότι έχω ακούσει.
1: Μπορεί
0: στο
1: τέλος
0: να μ' αρέσει.
1: Ακριβώς.
0: Απλά να σου πω κάτι. Ο κόσμος γενικά, άμα είναι να πει κακό, θα το πει. Ό,τι και να κάνεις, θα το πει. Αυτός που είναι να πει το κακό, θα το πει.
1: Και ξέρεις, πολύ πιο εύκολα δεν είναι το κακό παρά το καλό.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Lady Gaga Bad Romance. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το Drive Time θα είναι και πάλι μαζί σας αύριο, ακριβώς στις 5 το απόγευμα.
1: Εννοείται.
0: Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια. Έρχεται Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες με την καλύτερη 90s του ναού μουσική. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Είσαι στον Kiss.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
17: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
16: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
18: It's Bruno Mars.
19: It's Harry Styles.
20: It's Teddy Swims.
21: This is The Weeknd.
16: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
22: Ναι, μου ολοκληρή.
23: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σου κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
24: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
16: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Όλα τα έντονα και ωραία εδώ στο 92,9 και στη Δευτέρα απόγευμα 13 Ιουλίου. Ζεστή ξεκίνησε η νέα εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή έξω έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και την πιο δροσιστική 90's του ναού μουσική. Θα την ακούμε παρέα με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες. Θα ξεκινήσουμε με την Μάτα σήμερα και μέχρι εκεί θα φτάσουμε με Hozier του Sweet Corona και Imagine Dragons.

Δευτέρα, καλή νέα εβδομάδα με τον 92,9. Και στην έμαθα σήμερα ταξιδιωτικά, ελληνικό διαβατήριο. Αν δεν πρόλαβες να βγάλεις και ταυτότητα, διαθέσιμο στο gov.gr wallet. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεσπίσει κατώτατο όριο ηλικίας για τη χρήση των social media χωρίς γονική επίβλεψη στα παιδάκια. Ετοιμάσουν νέα πολύ θερμή αέρια μάζα, αναμένεται να επηρεάσει αυτή την εβδομάδα την Ευρώπη και περιοχές δυτικής και κεντρικής Μεσογείου. Εντάξει, μην ετοιμαστείς, εμάς θα μας περάσει μάλλον ξόφαλτσα. Έρχονται στις επιτυχίες 90's του Ναόρι, Ana Grande, Arnaud Elias με το υπέροχο El Corazon και ο Bruno Mars, I Just Might.

0: Not tears left to cry. Εγώ θέλω να πω και ένα αλληλούια. 92,9 Kiss. Έφτασε αυτή η Δευτέρα που βρίσκουμε λίγο πιο εύκολα θέσεις parking. Σαφώς με λιγότερη κίνηση η πόλη, ξεκάθαρα. Τώρα είναι λίγο φορτωμένη η Λεωφόρος Κηφισίας εκεί και Κατεχάκη στο γυροκομείο και λίγο πιο κάτω στους Αμπελοκήπους, στον κόμβο με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επίσης Βασιλής Σοφίας φορτωμένη σε Μαβίλη και στο Κολωνάκι. Πάμε για Kiss Spotlight.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Το Confessions 2 της Madonna κατακτά την πρώτη θέση στο Charts Area, η βασίλισσα της pop που δεικνύει ακόμα μία φορά τον τίτλο της, καθώς κατέκτησε την κορυφή του Australian Chart. Αυτό είναι το 22ο άλμπουμ της Madonna που μπαίνει στο Top 10 του Charts Area και το 13ο που κατακτά την πρώτη θέση. Μπράβο στη Madonna.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες! Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες!
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ.

0: Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Justin Bieber, είσαι στο μυαλό μου βασικά. Είσαι στον 92,9 Kiss να σε αγαπάς και να σε φροντίζεις. Και κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, η Fresiderm έχει τέλειο προϊόν λύση. Seaside Dry Mist SPF 50+, δείκτη προστασίας 50+, αντιλιακό dry oil με wet skin φόρμουλα για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείτε πρώτα. Είτε σας αρέσει να μένετε βρεγμένοι όταν βγαίνετε από τη θάλασσα ή την πισίνα, είτε να κάνετε θαλάσσια σπορ, αυτό είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είστε κάθε λεπτό προστατευμένοι. Έχει πρακτική βαλβίδα για ομοιόμορφο συνεχή ψεκασμό και άριστη εφαρμογή στο στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Ευχαριστούμε Fresiderm, ευχαριστούμε και τον Benson Boone που είναι εδώ. Για πες.

0: Addicted to Love και στο 92,9 Kiss, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πριν μπούμε στη μαγική ώρα του ήλιο βασιλέματος, να ευχηθώ χρόνια πολλά στον ηλιόφωτο για το όνομά του. Δεν ξέρω κάποιον. Ηλιόφωτο, εσύ. Επιτυχίες 90's του ναού που ξέρεις και σιγοτραγουδάς. Το αυτοκίνητο έρχονται την επόμενη ώρα και θα τις ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μέσα ο The Weeknd και ο Teddy Swims και η Coldplay και η Miley Cyrus και η Adele και πολλοί ακόμη αγαπημένοι σου. Πάμε τώρα πολύ σύντομη βόλτα για νέα και χαρούμενες αγορές και εκπτώσεις γιατί κάνουν πρεμιέρα σήμερα. Πάμε λοιπόν στην αγορά τώρα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά!
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
15: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
14: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
16: It's Bruno Mars.
17: It's Harry Styles.
18: It's Teddy Swims.
19: This is The Weeknd.
14: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
20: Δεν μου ολοκληρώνει.
21: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
14: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. 8 και 2. Τι ωραία που είναι τα συννεφάκια πάνω από την Πεντέλη. Τα βλέπω τώρα. Σαν πίνακα είναι του Van Gogh. Είσαι στο 92,9 Kiss και περνά καλύτερα στην πόλη, στο χωριό ή στην παραλία. Kiss929.gr. Διαδικτυακό μα ακού παντού. Κατέβασε και το Kiss App και δεν θα χάσει. Η Χριστίνα Γιανοπούλου συνεχίζει στην παρέα με την καλύτερη νέντη του ναού. Μουσική νέα, τι συμβαίνει στην πόλη. Έχουμε συναυλίες, φεστιβάλ. Και γιατί το κουνούπι διάλεξε σένα για να τσιμπήσει.

Oh yes, amore mio, είσαι στον 92,9 Kiss με 90s to now, ιταλικές επιτυχίες, παθιάρικες. Θα ακούσουμε και Σαλ Νταβίτσι στα επόμενα. Ο καιρός αύριο, 3η 14 Ιουλίου, ζεστός, στους 35 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης, άνεμη βόρη. Ο νοτιάς νομίζω φέρνει περισσότερα κουνούπια, δεν είναι? Τώρα, ανάλογα με τη διάθεσή τους. Παντός, σήμερα έμαθα πως τα κουνούπια επιλέγουν ποιον τσιμπάνε. Ναι, εμένα. Εγώ είμαι η εκλεκτή. Σύμφωνα λοιπόν με το BBC, με το άρθρο του, τα κουνούπια έλκονται από τη ζέστη, από τον υδρότα και από τη μυρωδιά του δέρματος, κυρίως από τους ενήλικους πιο πολύ, κυρίως από καρβοξυλικό οξύ. Όσοι το έχουν. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, αλλά ψάξ' το για να το ξέρεις εσύ, γιατί θα μας φανεί πολύ χρήσιμο. Τα κουνούπια λοιπόν φέρουν και αυτό το summer time sadness, όλα τα άλλα καλά του καλοκαιριού. Ακούμε Within Temptation, έρχεται και ο The Weeknd, Κινέλη Φουρτάδο και ο Teddy Swims στα επόμενα 90s to Now.

92,9 και σου έχω ταξιδιάρει κανέα. Η Anne Klein's με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία της κριτικής κουλτούρας. Και για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο απολαυστική, επιλέξτε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας. Wi-Fi on board με μείον 10%, γεύματα με έως μείον 20% στο αλακάρτ εστιατόριο. Και τα βήματα είναι απλά, μπείτε στο anek.gr ή στο C-More App, αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώστε εύκολα και γρήγορα την κράτησή σας. Anek Lines με τον αέρα του τόπου της. Έχουμε όμως εδώ στον 92,9 και δώρο. Μπείτε στο Instagram μας και διεκδικήστε ένα από τα εισιτήρια της ANEC για Κρήτη με δίκλινη εσωτερική καμπίνα, καθώς και το εισιτήριο για το μεταφορικό σας μέσο. Φούλα έξτρα τέλειο. Η κλήρωση για το δώρο θα γίνει στο τέλος της εκπομπής του Κώστα Σιτόπουλου το Σάββατο 18 Ιουλίου και θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα. Τον Κώστα τον ακούμε κάθε Σαββατοκυριακό 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τον ακούμε Teddy Swims γιατί κάνει bad dreams.

I can love me better, σίγουρα, Miley. 92,9. Kiss είναι η παρέα σου και στη γυμναστική. Καλή ώρα, ζωφούλα, γυμναστική. Τώρα που δροσίζει λίγο, καλά δροσίζει. 29 βαθμού Κελσίου, χωρίς κλιματιστικό με τίποτα. 9 παρά 17 πριν τη βόλτα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα για εσάς, τις μανούλες, που λέτε, άντε πάμε παραλία με το σπλάχνο, μας να αράξουμε λίγο στην αμμουδιά, να παίξει λίγο εκεί στα ρηχά. Μία μαμά, λοιπόν, την πήρε ο ύπνος στην ξαπλώστρα. Και το παιδάκι της πήρε το δρόμο το μακρύ και πού έφτασε, λέτε. Όσο δρόμο, μιλάμε για 5,5 χιλιόμετρα το μικρό. Ευτυχώς το βρήκε μία ναυαγοσώστρια. Μετά σου λέει ξένιασες διακοπές με την καμία. Λοιπόν, λίγο πιο ξένιασες διαδρομές όμως, ναι, ο 92,9 Kiss και η Ελλήν σου χαρίζουν το Fuel Pass. Κέρδισε καύσιμα αξίας 50 ευρώ κάθε μέρα. Έχουμε δύο διαγωνισμούς, στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Καλό αυτό. Έχουμε Adele, Britney Spears και τώρα Armin Van Buuren στις επιτυχίες 90's του Now, In and Out of Love.

0: σέμπου σύ.
1: Περ σέμπρε σύ. Για πάντα 92,9 εκεί σε 9 παρά 3 στο βράδυ της Δευτέρας. Και κάθε μέρα πες το και έφυγες. Διεκδικείς διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί της επιλογής σου. Πώς μπαίνεις στο site μας και δηλώνεις συμμετοχή. Και τώρα φύγαμε για αγορά.
2: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens.
3: Intervent ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δεν λογώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
16: Να ακούσω καλημέρες τώρα, είστε πολλοί εκεί.
17: Καλημέρα.
16: Έτσι.
1: Καλημέρα σας βρε παιδιά.
16: Λοιπόν, με το γράμμα Κάπα παίζουμε. Ένα όνομα από Κάπα. Ένα ζώο που δίνει κλωτσιά στηριζόμενο στην ουρά του.
1: Ένα φαγητό.
16: Μια χώρα. Την έφτιαξε ο Νόε.
1: Ένα επάγγελμα.
16: Ένα φυτό.
17: Σκρίνος.
1: Παιδιά, μπράβο σας. Είστε φανταστικοί και πυροβολήσατε, έτσι.
17: Ευχαριστούμε πολύ.
18: Γιατί πάτε να είσαστε έτσι βλιάσετε και να μας κάνετε την ημέρα πάντα
1: από
18: όμορφη μορφότερη.
9: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
19: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
9: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
20: It's Bruno Mars.
21: It's Harry Styles.
22: It's Teddy Swims.
23: This is The Weeknd.
9: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
18: Ναι, μου ολοκληρή.
17: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
9: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
1: 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλη στο βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Καλή νέα εβδομάδα. Ο πιο καυτός μήνας του καλοκαιριού φτάνει στα μισά του και κάπως βλέπουμε τις διακοπές με το κιάλι. Με την καλύτερη νέα της του ναού μουσική προχωράμε, γυμναζόμαστε, χαλαρώνουμε, δουλεύουμε ή οδηγούμε. Έχουμε και τα καλά live της εβδομάδας. Ξεκινάμε The Weeknd, In Your Eyes και Kings of Leon, Sex on Fire.

you. 92,9 Kiss. Μαζί σίγουρα είναι καλύτερα να μοιραζόμαστε αγαπημένη μουσική, εμπειρίες, συναυλίες. Αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου η Florence με τη μηχανή της, Florence and the Machine, κάνει την υπέροχη συναυλιακή της έκρηξη αύριο στο κλειστό γήπεδο Basket OAKA. Αύριο στο Παγκράτη, στην πλατεία Μεσολογγίου, με ελεύθερη είσοδο και special guests, εμφανίζεται ο αγαπημένος μας Leon of Athens. Εδώ, στις επιτυχίες 90's του Now τώρα, θα ακούσουμε τον Bruno Mars στο Locked Out of Heaven. Έρχεται και ο Benson Boone αμέσως μετά.

αγαπημένη Ροξέτ, Fading Like a Flower, 92,9 Kiss, για να ανθίζεις. Είμαστε η πιο μουσική 90's του Now και φάτη παρέα σου. Και διάβαζε ένα άρθρο σχετικά με τη χαρά. Οι άνθρωποι με χαρούμενη ψυχή νιώθουν περισσότερη πληρότητα επειδή καλλιεργούν την ευγνωμοσύνη και εστιάζουν πραγματικά στο νόημα της ζωής. Είναι μια επιλογή. Σύμφωνα λοιπόν με τους ψυχολόγους, η χαρά δεν είναι απλά ένα παροδικό συνέστημα, αλλά η επιλογή να ζεις αυθεντικά, να αγαπάς τους γύρω σου και να βρίσκεις ευτυχία ακόμη και στα μικρά καθημερινά. Η χαρά αυξάνει τα επίπεδα ντοπαμίνης, σερωτονίνης και αυτό κάνει τη σκέψη μας επίσης πιο ευέλικτη, βοηθώντας μας να βρίσκουμε πιο γρήγορα λύσεις και να δρούμε χωρίς φόβο, ακόμη και όταν η ντούγα λίπα γίνεται χουντίνη.

Far From You, κοντά στο 92,9. Εκεί, αρκεί να μην είσαι σε ένα κινητό συνεχώς συνέχεια. Ας πάρουμε το χρόνο μας και έξω από τις οθόνες. Στις διακοπές, αλλά και αυτές τις όμορφες καλοκαιρινές βραδιές. Yeah. Μουσική 90's του Now ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και αυτή είναι η Κριστίνα Αγγιλέρα. Yeah.

Ο 92,9 Kiss είναι η καλύτερη παρέα σου παντού. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Η Χριστίνα Γενοπούλου από τις 7 το απόγευμα στην παρέα με την καλύτερη 90's του Ναού Μουσική. Ακούσαμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Επίσης κερδίζετε τα καλύτερα και πιο χρήσιμα δώρα, διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί της επιλογής σας, και αύριο το πρωί στο Breakfast Show έχουμε κλήρωση Αργύρι Ζωή 7 με 10 με πολύ κέφι και με τα καλύτερα δώρα. Πολλά φιλιά, καλή νέα εβδομάδα.

0: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
2: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
3: It's Bruno Mars.
4: It's Harry Styles.
5: It's Teddy Swims.
6: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
7: Δεν μου ολοκληρώνει.
8: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Για ένα app που έχει δημιουργηθεί, το οποίο θα σε βοηθήσει να επιβιώσεις τον καύσωνα. Μέσα από αυτό το app, λοιπόν, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για το επίπεδο θερμικού κινδύνου στην περιοχή όπου βρίσκονται. Και θέλω να σου πω ότι μου θυμίζει τότε που είχα πάει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και μπήκα στο κτίριο αυτό που είναι το προστασίας κινδύνου. Πώς λέγεται, μωρέ? Αχ, Θεέ μου, αν κάποιο θυμάται τώρα γιατί
2: δεν θυμάται. Ξεκινάς να πεις κάτι και δεν θυμάσαι το βασικό θέμα.
1: Δεν θα πω τίποτα, Αργύρη, πραγματικά, γιατί σήμερα σου τορκίζομαι. Όσο περνάνε οι μέρες και τα δευτερόλεπτα, θέλω να μην σε ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
2: Και
1: μπορώ.
2: Εγώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν που αγαπάει τα κινητά του και τα φροντίζει. Κοιτάει και ποιον θα βάλει μέσα.
2: Και σε βάζανε μέσα στα σπίτια σου.
1: Εμένα με βάζανε γιατί ήμουν πάρα πολύ ήσυχο παιδί. Και τα περιποιόμουν πάρα πολύ.
2: Μόνο αλλά που να... πήγες να βάλει φωτιά μια φορά σε ένα σπίτι.
1: Ποτέ. Μια φορά να είχα βάλει.
2: Τι ποτέ,
1: παραλίγο. Με είχε πάρει ο ύπνος, ήμουν κουρασμένο και ξέχασα το τηγάνι με το λάδι. Γιατί πυροσβεστική.
2: Ό,τι καλύτερο.
1: Το καταλαβαίνει. Γιατί είχαν έβγει για καφέ πάνω σε ένα φίλο και ακούμε το ήου που ήρθε πυροσβεστική στην πολυκατοικία μα. Τι συνέβη.
2: Ποιο απρόσεκτο και απερίσκεπτο.
1: Και ξαφνικά μύριζε καμένο πολύ. Και λέω, παιδί μου, κεγόμαστε. Τι γίνεται. Και συνειδητοποιώ ότι έχω αφήσει το λάδι πάνω στο μάτι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρατε ότι η κατσαρίδα μπορεί να ζήσει μια εβδομάδα χωρίς κεφάλι?
2: Τι λες ρε Αργύρη, πρωί-πρωί.
1: Το συναρπαστικό λοιπόν σε επίπεδο επιβίωσης σε αυτό το είδος έχει συστάδες νευρικών κυττάρων σε όλο το σώμα και μέσω αυτό ελέγχει τα βασικά αντανακλαστικά και την κίνηση. Την όρθια στάση, το περπάτημα, όλα αυτά.
2: Την όρθια στάση, γιατί να το βιώσω εγώ αυτό το πράγμα με την κατσαρίδα, πραγματικά. Να την δω να χορεύει και πεντοζάλι στο τέλος. Ακέφαλη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: πλούσιοι.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Εσύ, Αργύρη μου, που πήγες λέει εκεί και πήρες και το καροτσάκι το μεταλλικό.
3: Παιδιά, φορτώθηκα σαν το γαϊδούρι και δεν μπορούσα. Δηλαδή, πια δεν
2: πήρε
3: μπορώ να
2: μεταλλικό
3: κουβαλήσω.
2: Καροτσάκι, παιδιά.
3: Πήρε
2: είναι
3: μεταλλικό
2: επίσημο
3: καροτσάκι.
2: Ότι είναι 900 χρονών, επιτέλους.
3: Πάω λοιπόν στα πεπόνια, γιατί ήθελα να πάρω πεπόνια και μου λέει η κυρία, δεν γίνεται να φύγεις με ένα πεπόνι. Δύο θα πάρεις. Το ένα στο δίνω. Τι? Θα πάρει ήδη πατάτες, κρεμμύδια και τέτοια και μου πει τον νεφρύ. Και πήγα και πήρα ένα καροτσάκι.
2: Το καροτσάκι τώρα που το έχει.
3: Τζάγκουαρ, έξω από το σπίτι μου.
2: Ξέχνα το. Το έχω πάρει και έχω φύγει. Έχω μπει στο καροτσάκι, έχω βάλει το χωζέ και πάμε φορτίσκεψη.
3: Ρε Τζάγκουαρ σου λέω, πήγαινε σφαίρα το καρότσι.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.